Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

ਸੋਹਣੀਏ, ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਛੱਡ ਕੇ।

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Παντρευτής δεν είναι απλά πας στην εκκλησία και παντρεύεσαι. Όχι, φίλε μου. Έχει θέμα ο γάμος. Πρέπει να δεις, θα είναι θέμα Bridgerton, θα είναι θέμα Τσιρκολί, θα είναι Rio de Janeiro, θα είναι θέμα μεσαιωνικό. Πώς είναι κάτι δωμάτια που έχουν στα 3H, που είναι, ξέρω, μπαίνεις μέσα και είναι δωμάτιο, ξέρω εγώ, μεσαιωνικό. Είναι δωμάτιο cowboys και Ινδιάνα. Έτσι είναι οι γάμοι πλέον. Οι γάμοι έχουν θέματα. Δεν είναι σαν πάρτι, και είναι πάρτι η γάμη. Εμάς η περιπτώση είναι τον Φιδιάν τον Παναγιώτη, όταν τον επάντρεψεν, ο ιερεύσε ήταν ο πατήρ του. Ο πατέρας τον πάντρεψεν και έτσι του έδωσε την ευχή του. Και παντρεύτηκε την αγκλεκτή της καρδιάς του, την Ζαθιάν αυτή την Αβερκίου. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα τα παιδιά. Παιδιά, τι να σχολιάσουν από το γεγονός ότι ρώτησα φίλη για το νηφικό της Σταυριάνας, νομίζω λέγεται η κοπέλα, και μου είπε, λέει, πολύ ωραίο, λέει, της άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, οι γυναίκες με τα νηφικά έχουν ένα πράγμα τρελό. Δηλαδή, βλέπουν νηφικό και εμάς μας φαίνονται όλα ίδια. Εμείς βλέπουμε διαφορές μόνο στο πόσο δέρμα φαίνεται. Λέει, άμα είναι κανένα νηφικό που είναι και κάποια που είναι λίγο ξόχαρα, βλέπεις εκεί στήθος έξω, μπούτια έξω, όλα κτλ. Έχουν βγει και τέτοια νηφικά. Μόνο αυτό. Οι άλλες, λέει, πόπο, λέει, χάλια νηφικό. Την είδες την νύφη? Χάλια ήταν η νύφη. Λέμε, τι είχε η νύφη? Το νηφικό της δεν το είδες? Τι είχε το νηφικό? Μα ήταν χάλια, ήταν εδώ η δαντέλα, έτσι αυτό και πολύ. Και αυτόν τον είχαν ντύσει τύπου Άγγλο Λόρδο, ξέρω εγώ. Και αυτό, ξέρεις, να σου πω κάτι, με αυτό δεν έχω κανένα θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ το μετά το σόου, ότι πρέπει να δώσεις και σόου για τους καλεσμένους. Γιατί αυτοί κάνανε και σόου, μάθανε χορούς. Παλιά παντρευόσουνα, έπινες δύο τσίπουρα, κρασιά, ξέρω εγώ, τελείωνε το πανηγύρι. Τώρα πρέπει, φίλε, να κάνεις προπονήσεις, να πας να μάθεις τάγκο. Πηγαίνουν οι γαμπροί και μαθαίνουν τάγκο πριν το γάμο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πηγαίνουν, κάνουν μαθήματα χορού. Τον είδε στο Φιδία πώς έκανε. Dirty dancing έκανε. Εγώ όταν έλεγε την έκανε πάνω ελικοπτεράκι, φίλε. Ο γάμος δεν είναι απλό πράγμα πλέον. Είναι ένα show ολόκληρο. Είναι YFSF. Your face sounds familiar. Όχι το άλλο, πώς το λέγανε. Που ήταν η καγιάρση. Το dirty dancing. So you think you can dance. Είναι ο γάμος. Είναι ο γάμος. Ναι, εμείς είχαμε έναν συγγενή μας ο οποίος ήταν εντελώς άμπαλος. Δεν μπορούσε να χορέψει. Είχε δύο αριστερά πόδια. Παιδιά, και πήγε ο άνθρωπος και τον έβαλε η γυναίκα του και έμαθε τάγκο. Και τον είδαμε στο γάμο και δεν ξέρω, γελούσαμε. Δηλαδή, λέγαμε τώρα. Έλα, ρε, εσύ. Πραγματικά, δηλαδή. Γιατί τον άλλο τον είχε συνηθίσει να κάθεται, ας πούμε, να τρώει, να πίνει, να ρεύεται. Και ξαφνικά τον είδε λατίνο εραστή. Λες, δεν γίνονται αυτά.

Τι έχει γίνει με το παγκάκι του Καβάφ, παιδιά? Έλεος, αφήστε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει εκεί που βρίσκεται. Έχουν κάνει ένα παγκάκι με ένα, τώρα αυτό λένε μπρούτζινο, άγαλμα. Τι θεωρείτε, Ανδρι, ούτε Ανδριάντας δεν είναι. Είναι ένα μνημείο, εν πάση περιπτώσει, για τον Καβάφη. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι. Το βάλανε εκεί στην Ηρόβο του Αττικού, αν δεν κάνω λάθος. Και πάνε και κάθονται όλοι τώρα εκεί πέρα. Περνάνε και φωτογραφίζονται με τον Καβάφη. Λες και είναι ο Ρουβάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε, ωραία, εντάξει, πράγμα, το κάνεις με τον Μπουμπί και άλλα. Τι είναι αυτό? Γλυπτό είναι. Το παρέβεσε το Ίδρυμα Ωνάση στο Δήμο Αθηναίων. Η πρόταση του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου. Όλος περιέργως δεν το κράξανε, γιατί συνήθως στην Ελλάδα όταν κάνουν ένα άγαλμα, ένα γλυπτό, οτιδήποτε, βγαίνουν και λένε ήταν έκτρωμα, δεν μοιάζανε, χάλια τον κάνανε κτλ. Αυτή τη φορά δεν άκουσα άσχημα λόγια. Αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο που επιτρέπει στον επισκέπτη να κάτσει δίπλα στον ποιητή. Τον ποιητή το ρώτησε, άμα θέλει να κάθονται περαστικοί εκεί πέρα. Άκου εκεί.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Ήρθε η ώρα να σας πω τι πρέπει να τρώτε για να μην γκριζάρουν τα μαλλιά σας. Αν δεν έχουν γκριζάρει ήδη, γιατί έχουμε και κοινό το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε και νέους από ό,τι φάνηκε σήμερα. Να σας πω εσάς που έχετε ακόμα μαλλιά που δεν έχουν γκριζάρει, να τρώτε τροφές που έχουν λουτεολίνη. Καλά καταλάβατε, είναι αυτές οι τροφές οι οποίες είναι αηδία. Είναι αυτές οι τροφές που δεν τρώμε ποτέ, δηλαδή λαχανικά κτλ. Μπρόκολο, καρότο, σέλινο. Πράσινες πιπεριές, εντάξει, τρώμε με το κρέας, βάζουμε κρεμμύδια, πατζάρια, λάχανο. Όλα αυτά έχουν λουτεολίνη μαζί με το λάδι και κάνουν πολύ καλό στο μαλλί. Όχι να βάζεις το λάδι στο μαλλί, αυτό δεν ξέρω να κάνει καλό, αλλά το γκριζάρισμα είναι μια διαδικασία που γίνεται λόγω της μείωσης της μελανίνης, της χρωστικής ουσίας που δίνει χρώμα στα μαλλιά, το δέρμα και τα μάτια. Και η λουτεολίνη βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, ώστε να μην φεύγει η μελανίνη. Βοηθάει φυσικά στο άσπρισμα των μαλλιών και το άγχος, η κακή διατροφή, το άγχος πάρα πολύ, η ρύπανση και οι χρόνιες ασθένειες. Και βέβαια υπάρχει αυτή η λαϊκή παροιμία που λέει: άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, μαύρα μαντάτα στη Βουλή. Τι λέει μετά, δεν ξέρω. Και βέβαια υπάρχει και το αντίθετο που λέει: μαλλί μπαμπάκι, Βουλή φαρμάκι. Τώρα αυτό μου ήρθε για να μην πω το άλλο. Καταλαβαίνετε. Οπότε για να μην έχετε μαύρα μαντάτα, φάτε λαχανικά. Ό,τι και να γίνει, παιδιά, λαχανικά είναι πανάκια τα λαχανικά. Απλά εγώ προτιμώ από το να φάω μπρόκολο, προτιμώ να με εκτελέσουν. Νομίζω θα είναι λιγότερο δυνηρό.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Να μάθετε πώς ρίχνουν γυναίκες σαν την Αθηνά Οικονομάκου. Ακούστε τι έκανε ο Μπρούνο Τσερέλα. Ξεκίνησε podcast και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Καλή αρχή να τις ευχηθούμε. Όλοι κάνουν podcast, ρε φίλε. Τι γίνεται. Είναι πώς το λένε. Πώς ήταν κάποτε τα frozen yogurt. Τώρα είναι τα podcast. Σε κάθε γωνιά και ένα podcast. Και τι λένε το μεταξύ. Αυτά που λένε τα παίζουν στα podcast και μετά τα παίζουν σε εκπομπές. Τώρα να μην τα μειώνω κι εγώ όπως κάνει ο Λιάγκας συνήθως και μετά τα παίζει. Ο Μπρούνο Τσερέλα βρέθηκε καλεσμένος, λέει, της Ντορέτας Παπαδημητρίου και είπε πώς έριξε την Αθηνά Οικονομάκου. Λέει ο Τσερέλα, που είναι γνωστόν, είναι Ιταλός μπασιμπόλιστας.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Και τώρα Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Paradise 90,3.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Galaxy 92.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

0: Ακόμη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε στην ώρα μας. Άλλο πήγα να πω. Ακόμη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε 9 η ώρα, αλλά ακόμη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε στην ώρα μας. Γι' αυτό είμαι καθυστερημένος και σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη. 7 και 9 στον Galaxy 92. Αν κάνει κάποια διαφορά, να σας πω ότι ήρθα από πολύ μακριά σήμερα. Και σήμερα ξεκινάμε το πρώτο πινελίκι της ημέρας, διότι μου κάτσε το λεωφορείο το 604 μπροστά. Μετά μου κάτσε τρόλεϊ, μετά μου κάτσε σχολικό, μετά μου κάτσε νταλίκα, μετά μου κάτσε λαϊκή. Επέτυχα λαϊκή σήμερα στην Ηλιούπολη. Τόσο καιρό κάνω εκπομπή στην Ηλιούπολη, δεν είχα πετύχει λαϊκή. Σήμερα πρώτη φορά, δεν ξέρω, μάλλον είχε σκοτάδι και δεν την έβλεπα. Εν τω μεταξύ, τι ωραίο το σκοτάδι που ήταν, έβγαινε έξω, υπήρχε μια αίσθηση ότι ξέρει κάτι, μην βιάζεσαι. Είναι ακόμα νύχτα. Καλημέρα στη Μαρία Πολυκαβητό που μου έκανε εδώ σε φταί. Το πινελίκι της ημέρας να ψάχνεις μπαταρίες και να μην βρίσκεις για να ακούσεις Galaxy πίνοντας καφέ. Α, τι γλυκό. Καλημερούδια, όλα καλά κύριε Χαρισόπουλε. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνεις εσύ από κάτω. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, όπως καταλάβατε, δυστυχώς για εσάς, δυστυχώς για τον Galaxy, δυστυχώς για τους ακροατές του Galaxy, είναι στο ραδιόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Τι να κάνουμε, παιδιά? It's a dirty job, but somebody's got to do it. Θα τα λέμε εδώ, θα μάθετε τα πάντα για τη σημερινή ημέρα. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται πράγματα. Και φυσικά ξεκινάμε με το βασικότερο όνον, με το καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Είχε ένα ψοφόκριο πάλι έξω, έριξα κάτι βρω, κάτι. Αυτό που βγαίνεις έξω και είναι Μάιος και είναι αυτό το πράγμα που τσουριάζεις, βγαίνεις με τον μπουφάν, βγήκα χθες με τον μπουφάν το δερμάτινο, πήγα το μεσημέρι, είχα μια αναγύρισμα, έδωσα μια συνέντευξη, ήμουν ντυμένος σαν τον Πασχάλη Τσαρούχα. Πώς είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας που κυκλοφορεί συνέχεια με δερμάτινα και το κράνος της μηχανής, κάπως έτσι, ροκ και καλά. Εμένα απλά έχει ξεφτύσει και ήμουν, θα λέγανε καλά, αυτός ο καημένος κάνει τόσες εκδουλειές, δεν έχει πάρει να πάρει ένα μπουφάν. Σαρακοσυλέκτης είναι. Σαν τον παππού, τον παππού! Στην Αττική λοιπόν προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Για κάτσα να το διαβάζω, σωστό, ναι. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-δυτική και σταδιακά νότιο-δυτική. 2 με 4 αποφόρη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία σήμερα, δεν είναι όπως χθες που τον ήπιαμε. Δηλαδή χθες πραγματικά το πρωί ήταν άλλος θεός, το μεσημέρι άλλος. Συνηθίστε, παιδιά, να κυκλοφορείτε με άλλα σύνολα μέσα στο αυτοκίνητο, να είστε σαν μοντελάκια. Καλά, εντάξει. Σήμερα χρόνια πολλά στην Ειρήνη, να πούμε, γιορτάζει η Ειρήνη. Πολύ κόσμο θα ξέρετε, φαντάζομαι. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ειρήνες. Στις Ρένες υπάρχουν και Ρένες, είναι αυτές οι καμουφλαρισμένες. Σήμερα λοιπόν, πάρτε σημαματάριο, έχει. Είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Διεθνής ημέρα μεών, ημέες δηλαδή. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάτε. Ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Ποιος σας ασχολεί? Αχ. Παγκόσμια ημέρα άσθηματος, πολύ σημαντική και αυτή πλέον. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Θυμάστε που λέγαμε με τον COVID, παιδιά, μετά από τον COVID, τουλάχιστον αυτή η ιστορία μπορεί να ήταν πολύ δυσάρεστη, αλλά τουλάχιστον θα αλλάξουν οι συνθήκες υγιεινής. Θα πλένουμε τα χέρια μας κτλ. Τρίχες. Και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Η μάνα μου είχε τέτοια. Γιορτάζει λοιπόν η Ειρήνη. Σαν σήμερα το 2010, παιδιά, είναι από φράδα η μέρα της Μαρφίν. Είναι η μέρα για την οποία, κακά τα ψέματα, πολλοί κόσμος στην Ελλάδα δεν βγάζει άχνα. Έτσι. Και δεν θα πω η αριστερά για να μην διχάσω τον κόσμο. Λένε για όλες τις τραγωδίες, λένε για όλες τις τις δολοφονίες. Αυτό που λένε, το που κατάντησε κάποιοι, το θεωρούν ανέκδοτο που λένε για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Για τη Μαρφίν δεν λένε τίποτα. Διότι σαν σήμερα, στις δηλώσεις τις φοβερές που είχαν συγκλονίσει την Αθήνα, κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Όσο τους βρήκατε εσείς, τους ενόχους, άλλο τους βρήκανε και αυτοί. Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία, για το οποίο δεν πολύ μιλάνε. Μαύρη μέρα, μιλάμε τώρα για πολύ δύσκολες περιόδους. Η Gen Z δεν τα θυμάται αυτά, ήταν μωρά τότε. Θυμάμαι, ήμασταν όλοι στους δρόμους. Ήταν και η μέρα μάλιστα που τα κανάλια τότε τηρούσαν την απεργία. Δηλαδή, επειδή υπήρχε 24-ωρη απεργία, συμμετείχε και η ΕΣΥΕΑ, με αποτέλεσμα τα αρχικά, τα γεγονότα και η πορεία να μην μεταδίδονται, γιατί ήταν η απεργία. Όμως στη συνέχεια, και νομίζω ότι τότε έγινε η αλλαγή στη στάση του συνδικαλιστικού μας οργάνου, επειδή έγιναν όλα αυτά που έγιναν, επειδή οι άνθρωποι αυτοί χάσαν τη ζωή τους και είχαμε νεκρούς και είχαμε και φοβερά επεισόδια, τότε λοιπόν άρχισε να μπαίνει σκέψη και μετά αποφασίστηκε μετά από κάποιο καιρό ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα απεργούν την ημέρα της απεργίας, αλλά μία μέρα πριν, με σκοπό να μην αποκρύπτονται, να βλέπει ο κόσμος το τι γίνεται στις απεργίες και στις πορείες. Λοιπόν, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε αυτές τις δύσκολες μέρες που πέρασε η χώρα μας. Θα μου πεις τώρα τι περνάει, εύκολες? Σε σχέση με τότε, ναι. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε, τότε λέγαμε ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Όχι, είχε χρεοκοπήσει. Δεν είχαμε αυτοκτονίες, είχαμε ανθρώπους που χάναν τη δουλειά τους. Επανήλθε και όλη αυτή η ιστορία τώρα με αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky που ξεκίνησε χθες το στο χιλιοστό. Αυτό άλλη ιστορία βέβαια. Αλλιώς το ξεκίνησα το θέμα. Σήμερα το ξεκίνησα λίγο χαροπά. Σας πήγα λίγο σε πιο προβληματισμένες ατραπούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ.
1: Galaxy 92.

0: Ο Διονύσης από Πειραιά λέει: δεύτερη κίτρινη κάρτα, πρόσεχε το σχετικό ανέκδοτο, το γνωρίζεις. Δεν το ξέρω το ανέκδοτο, γράψτε μου. Είναι κάτι πρόστιχο, προφανώς για να το λες έτσι μάλλον. Συνελήφθη η ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά. Τι να πω πραγματικά, ρε φίλε. Βίντεο που καταγράφει στιγμές αμέσως μετά την επίθεση με πέτρες στην Κηφισιά, στο φως δημοσιότητας, φωτίζοντας τη δράση του 28χρονου διανομέα. Τι, δεν του δίνανε τύπ. Έχουν καταγραφεί, λέει, τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Με κοινό μοτίβο δράσης, προσέγγιζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο. Η σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε, λέει, την Κυριακή στην οδό Τατοίου, που μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, φυλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο. Είναι που ξεκινάμε ευχάριστα τη μέρα, που λέει και η Μαρία εδώ του Λιάπτο. Τι είναι αυτό τώρα ξαφνικά, τι καινούριο φρούτο είναι αυτό? Είναι φρέσκια είδηση, ολόφρεσκια, παιδιά. Ντελιβεράς πετούσε πέτρες. Έκανε ντελίβερ σε πέτρες. Είναι μη σου τύχει ο τρελός, γιατί σας λέω. Το συζητούσαμε και τις προάλλες με έναν οδηγό ταξί ή στο δρόμο. Καλά, εκεί πέρα τώρα αυτό ήταν τρελός εκ των προτέρων, λέει. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τον προκάλεσε κάποιος. Αλλά γενικότερα να κρατάτε λίγο πισινή, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, στο εξωτερικό ο ημίτρελος βαψομαλιάς συνεχίζει τις επιθέσεις. Τώρα το Ιράν χτύπησε όμως και αυτό την πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία πλέον με το Ιράν είναι η μέρα με τη νύχτα, δηλαδή καμία σχέση. Είναι και οι δύο χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι και οι δύο μουσουλμάνοι, οι μεν βέβαια σιίτες, οι δε σουνίτες, έχουν και αυτοί μεγάλο μπιφ, για να το πούμε στην γλώσσα της νεολαίας. Έχουν μεγάλο μπιφ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν επιλέξει να είναι μέρος του δυτικού κόσμου ουσιαστικά, παρότι είναι ως κοινωνία στο μεσαίωνα. Και έτσι ο πόλεμος συνεχίζεται, το πετρέλαιο συνεχίζει να ανεβαίνει, αρχίζουμε να ψάχνουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας και άλλα πατίνια κτλ. Και νέα δημοσκόπηση με τη Νέα Δημοκρατία στο 31,2, το χαβάσας εσείς, με προβάδισμα 16,8 μονάδες από το Πασόκ. Ανέβηκε στο 12,6 το άλλο κόμμα. Αυτό, το άλλο κόμμα. Θυμάστε κάποτε που είχαν στις εκλογές και πάρει μέρος ένα κόμμα που λεγόταν Λευκό? Γιατί σου λέει θα ποντάρουμε στους χαζούς. Σου λέει στους χαζούς ή στους ηλικιωμένους. Βάζανε λοιπόν πάνω στην κόλλα, στο ψηφοδέλτιο, έγραφε Λευκό. Και το κόμμα ονομαζόταν έτσι. Με την προοπτική, κάποιος ο οποίος ήθελε να ρίξει Λευκό, αλλά δεν του έκοβε πάρα πολύ, του ανθρώπου. Που δεν ήταν και λίγο. Θέλω να πω, άμα είσαι και αμόρφωτος και είσαι σε κάποια μακρισμένη περιοχή ή σε μεγάλες ηλικίες, βλέπεις Λευκός, λέει Λευκό είναι, αυτό θα ρίξω. Οπότε ρίχναν Λευκό, πόσοι είναι αυτοί που ρίχνουν Λευκό πια, και αυτοί παίρναν έτσι ψήφους. Και αντί να το απαγορεύσουν αυτό το κόμμα, να βρίσκεται σε εκλογές μόνο και μόνο λόγω του ονόματος, του επέτρεψαν και έπαιρνε ψήφους. Καλημέρα, Βαγγέλης από Ξάνθη, καθοδόν για τη δουλειά στην τράπεζα μετά από τετραήμερο δύσκολα. Συλλυπόμαστε πάρα πολύ, δηλαδή, τι να σου πω, κλαίμε για σένα. Άκου τετραήμερο, τι είναι αυτό? Εδώ για διήμερο πολεμάμε. Πάμε για break και επιστρέφουμε, πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vibes, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: βλέπεις τον Λένι Κράβιτς εντωμεταξύ που είναι έτσι μπρουτάλ και τα λοιπά, βγάζει αυτά τα... Δεν με πήρανε στο Your Face Sounds Familiar. Του είχα στείλει μήνυμα, μου λέει: ξέρεις να τραγουδάς λίγο, τι ξέρουν οι υπόλοιποι. Μου λέει: ξέρουν, φυσικά ξέρουν να τραγουδάνε. Τελικά ξέραν, όντως.
1: Δύο. Amazing λοιπόν, music.
0: Τον μπέρδεψα με το Jazz The Two of Us, εγώ. Όπου εκεί οι μισοί δεν έχουν ιδέα. Λοιπόν, χθες πήγα, έπαιξα στον πιο αδύναμο κρίκο, να ξέρετε. Να με δείτε το Σάββατο, θα μας μεταδώσουν. Είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή. Είμαστε 8 ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν σας πω αν κέρδισα. Έτσι κι αλλιώς τα λεφτά πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα και καλά celebrity games. Θα σας πω όμως ότι παραλίγο να παίζω θύμα σκευωρίας. Έπεσα θύμα σκευωρίας. Δείτε το. Είναι το στο Open το Σάββατο στις 8. Επίσης σήμερα να με δείτε. Ναι, κάπου θα με παίξουν το πρωί. Δεν σας λέω. Τα αφήνω έτσι. Στο Mega και στο Star. Λοιπόν, γράφουν εδώ οι ξένες εφημερίδες, τα site, για την Ελλάδα που επεκτείνει, λέει, την απαγόρευση ξαπλώστρων σε 250 παραλίες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και πάρα πολύ ενδιαφέρον που το γράφει η εφημερίδα Independent ή ο Independent που λένε ορισμένοι, επειδή είναι... Δεν έχει νόημα, θα μπορούσε να είναι η Independent, την εφημερίδα. Πολύ ενδιαφέρον, εγώ είμαι ξαπλωστράκια, θα σας το πω αυτό. Δηλαδή βαριέμαι αφάνταστα αυτό τώρα να πας στην παραλία, να πλώνεις πετσέτα. Έχω και κύλι στον αυτιά να πιάνομαι, δεν μπορώ, ξυπνάω σαν τελικό σίγμα. Σηκώνομαι, δεν είναι. Προτιμώ την ξαπλώστα και ας πληρώνω τα μαλλιοκέφαλά μου. Είμαι από αυτούς, από αυτά τα θύματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να υπάρξουν παραλίες, οι οποίες πρέπει να προστατευτούν για να έχεις την επιλογή. Μην βγαίνεις όλα τα νησιά και είναι όλες οι παραλίες με ξαπλώστρες. Τι είναι αυτό το πράγμα, τώρα ακόμα ήρθε το καλοκαίρι σιγά-σιγά. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, από το εξωτερικό δελτίο που λένε, τώρα είναι να γίνει το Met Gala. Αυτό το γνωστό πανηγύρι celebrity στην Αμερική που πάνε ντυμένες όλες με κάτι φτερά, με κάτι πουλιες και αυγερινούς. Και τώρα πήγανε κάποιοι περίεργοι και κάνανε μια διαμαρτυρία για την παρουσία του Τζεφ Μπέζος. Δεν το γουστάρουν τον Τζεφ Μπέζο.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

0: Είναι, ήταν η Νεοορκέζη Stories, το Darling, ένα πολύ έτσι ωραίο group από τα 70's. Ρωτάει ο Γιάννης, λέει, μήπως λέει αυτά τα ούρα που άφησαν για τον Τζεφ Μπέζος δεν λέει τίποτα από κάνα για καλλιέργεια. Από κάνα μικροβιολογικό. Δεν το αφήσανε, δεν τα αφήσανε συγκεντρωμένα. Τα αφήσανε γύρω-γύρω, δηλαδή. Ρε παιδί μου, έχει έκθεμα, ας πούμε, στο μουσείο και από κάτω έχει ένα μπουκαλάκι, εν πάση περιπτώσει. Η Βαλέρια Κουρούπη φόρεσε μοβ μπικίνι και πήγε στην παραλία. Το άλμπουμ των διακοπών της στη Μύκονο. Πόσο θα ήθελα να το γράψουν για μένα κάποια στιγμή, να ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος φόρεσε μαγιό και πήγε στην παραλία. Το άλμπουμ των διακοπών του στη Μύκονο. Όσοι ρωτάτε τώρα ποια είναι η Βαλέρια Κουρούπη, είναι γνωστή ηθοποιός, σχετικά γνωστή. Και πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Αυτά με την, με την επικαιρότητα. Σας είπα ότι έγινε χαμός με το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Μίλησε για ένα μυστικό ραντεβού Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Εξάλλου να σας πω κάτι. Έχουν γίνει και τα ντοκιμαντέρ του Παπαχελάκη αυτή την ιστορία και νομίζω ότι δεν έχουν να υποθούν και πάρα πολλά πράγματα. Επίσης δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι προφανές ότι κάνει κακό στον Τσίπρα, με την έννοια ότι ο Τσίπρας προσπαθεί να βγάλει από πάνω του, ρε παιδί μου, τη ρετσινιά της Κολοτούμπας και πάει να κάνει ένα rebranding. Σου λέει, παιδιά, ξεχάστε τα αυτά, τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, έχει φύγει το μνημόνιο, πάει να κάνω ένα καινούριο κόμμα, είναι πιο δεξιό, δεν το λέει βέβαια, δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του Τσίπρα, θα είναι κάτι σαν το παλιό Πασόκ, ας το πούμε, του Σιμίτη. Ίσως λίγο πιο αριστερό, εν πάση περιπτώσει, σοσιαλδημοκρατικό. Οπότε το να θυμίζουν στον κόσμο το τι είχε συμβεί τότε, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος από τότε, τα κρατάει μανιάτικα αυτά, δεν είναι ότι τα ξεχνάνε. Σου λέει, θα ψηφίσουμε τον Τζίπρα που έκανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Βέβαια υπάρχουν και οι fans, έτσι, που είναι πάρα πολλοί. Αυτά, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram. Με κάνετε follow V Χαρισόπουλος VH για να μαθαίνετε και τα νέα για τις παραστάσεις μου. Θα σας το υπενθυμίσω ότι την Κυριακή είναι η σημαντικότερη παράσταση stand-up comedy της ζωής μου, γιατί θα παίξω σε ένα φοβερό χώρο στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Ήδη τα εισιτήρια έχουν αρχίσει και εξαντλούνται, οπότε θα ήθελα να μπείτε στο more.com και να κλείσετε. Λέει η Βαλέρια Κουρούπη, λέει, και η Κατερίνα Παπουτσάκη άρχισαν να μοιάζουν λίγο, λέει εδώ η Μαρία από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη που μας ακούει στην Ζυρίχη. Χρόνια πολλά να τις ευχηθούμε. Πάρα πολλοί κόσμος σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Και επειδή εγώ πάντα έχω το βίτσιο να σας θυμίζω ότι σε κάθε γιορτή υπάρχει και ένα πανηγύρι σε μια περιοχή, σας το λέω για να μην μπλέκετε. Θυμηθείτε που υπάρχει Εκκλησία Αγίας Ειρήνης σήμερα, μήπως έχουν κάνει πανηγύρι και μπλέξει τους δρόμους. Αυτό το πράγμα με το τρίμερο στη Νέα Φιλαδέλφια κάποια στιγμή πρέπει να το δείτε λίγο εκεί πέρα. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται. Ήθελα να το πω και φέτος, γιατί πέρσι είχα φάει τρελό, είχα αποκλειστεί. Αυτό που συνέβη στην Πρωτομαγιά με τη Νέα Φιλαδέλφια με το τριήμερο πανηγύρι, λίγο να το μειώσουμε, να το κάνουμε διήμερο, δεν πειράζει. Άποψή μου. Γνώμη μου, που λέει και ο Λιάγκας. Γνώμη μου.

0: Χάρι Στάιλς και τα κολλιέ του. Άμα σας πει η κοπέλα σας αρέσει ο Χάρι Στάιλς, μην πάτε να την γράψετε το look, βγείτε με κολλιέ και αυτά τα που φοράει τα dungarees εδώ που βγαίνουν η τρίχα έξω, γιατί δεν είναι το ίδιο. Ότι τα φοράει ο Χάρι Στάιλς δεν πάει να πει θα είναι ωραίο και σε εσάς. Καλημέρα, θα ήθελα, λέει, να αφιερώσεις κάτι στο γιο μου, μουά. Σε ακούει κάθε πρωί και είναι 10 ετών η Ξένια από Μαρούση. Μου γράφει το γιο μου μουά. Είναι το όνομα αυτό ή το γιο μου μου? Να σου αφιερώσω, αλλά γράψε το όνομα του γιου σου, Ξένια από Μαρούση. Αυτό που η εκπομπή συγκεντρώνει πλέον την προτίμηση και πολλών παιδιών, μάλλον είναι λόγω των γονιών. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν σε τέκνα. Κάνετε κακό στα παιδιά σας που ακούν αυτή την εκπομπή. Αστείβομαι. Λοιπόν, απομακρύνετε λίγο τα παιδιά σας τώρα από το ραδιόφωνο, γιατί θέλω να πω και κάποια πιπεράτα. Δεν μπορώ τώρα να έχω αυτό το θέμα. Σάλο προκάλεσε διακοπή του τελικού του World Snooker Championship. Είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα μπιλιάρδου. Στο Crucible Theater, όταν ένα μοντέλο του OnlyFans εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή του αγώνα. Μ' αρέσει που λέμε μοντέλο του OnlyFans, έτσι, και ρε παιδί μου, ένας εφημισμός για να πεις στην άλλη ότι είναι, πώς να το πω, επιδειξίας. Τι επάγγελμα είναι αυτό? Θέλω να πω, μοντέλο του OnlyFans, δεν προσφέρεις κάτι, προσφέρεις προφέρει τσόντα στο λαό, επιπληρωμή. Είδες, γι' αυτό σας είπα να μην βάζετε τα παιδιά σας να ακούνε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, η άλλη δίνει τσόντα και λέει μοντέλο του OnlyFans. Α, και τα ακούει η γιαγιά και λέει, τι είναι αυτό το OnlyFans? Άμα κάτσεις και δεις τηλεόραση με τη μάνα σου, σου και σε ρωτήσει η μάνα σου, τι είναι το μοντέλο του OnlyFans, τι είναι αυτό? Και πρέπει να εξηγήσει τη μάνα σου μετά ότι άλλη τη τσιδώνεται, ας πούμε, και εσύ πληρώνει όλα με την πιστοτική. Τέγγι, τέγγι, τέγγι, τέγγι. Και έρχεται μετά στην πιστοτική και λέει συνδρομή OnlyFans 50 ευρώ, ξέρω. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, για να πάμε και στο γεγονός, η εισβολέας. Τι είναι ο Τραμπ, είναι. Ταυτοποιήθηκε ως Sasha Swan. Δημιουργός περιεχομένου. Άλλο πολύ ωραίο, πολύ ωραίος εφημισμός. Ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, δημιουργός περιεχομένου. Το ακούς και λέει, μπα, επιστήμονας. Στην πλατφόρμα OnlyFans και κατά τη διάρκεια της εισβολής της φέρεται να φώναξε συνθήματα κατά της τηλεοπτικής άδειας του BBC. Α, έχει τέτοια θέματα αυτή. Διακόπτοντας τη ροή του αγώνα τη στιγμή που ο μπιλιαρδίστας, το λέω εγώ αυτό, Γου Γιζε, ετοιμαζόταν για χτύπημα. Δεν ξέρω όμως το σνούκερ έχουν. Α, το λένε Μουά. Ωραία. Γεια σου, Μουά. Σου αφιερώνω το πάμε τραγούδι, το Total Touch. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω στο σνούκερ αν έχουν τρύπες στα τραπέζια του μπιλιάρδου, αλλά σκέφτεσαι το μοντέλο του OnlyFans να πήγαινε να κάτσει πάνω σε μία και να πήγαινε ο άλλος πώς λέγεται, με τη στέκα. Με τη στέκα.
1: Galaxy 92.
0: Να βάλει την μπάλα μέσα, λέω εγώ. Τεμπεσίρι, δεν το λέγανε το άλλο που στρίβει στην στέκα.

0: Ο Στέλιος λέει: Βαγγέλη, μπορεί να μην ήταν, λέει, με τις τρύπες στον μπιλιάρδο, μπορεί να παίζανε καραμπόλα. Ναι, είναι και αυτό. Το σνούκερ δεν είναι καραμπόλα. Τέλος πάντων. Έρχονται χίλιες κάμερες στους δρόμους. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Περιποιηθείτε, χτενιστείτε, να είμαστε ωραίοι στις φωτογραφίες. Έρχονται χίλιες κάμερες στους δρόμους. Τέλος στο σβήσιμο των κλήσεων. Ναι, αυτό είναι γνωστό, ότι οι κλήσεις πλέον δεν σβήνονται. Δηλαδή. Παλιά, ας πούμε, να μιλήσω για το δικό μας τον κλάδο των δημοσιογράφων, το κακά τα ψέματα, όταν ένας δημοσιογράφος έτρωγε κλίση, μετά έπαιρνε τηλέφωνο, να ξέρετε, ήμασταν σε θέμα και τα λοιπά, μήπως μπορούμε. Πλέον δεν γίνονται αυτά, το πολύ πολύ να πάρεις πινακίδες νωρίτερα, αλλά πλέον οι κλήσεις δεν σβήνονται ποτέ. Η Ελλάδα μπαίνει σε... και έτσι πρέπει να γίνεται βασικά, και ούτε οι πινακίδες πρέπει να δίνονται όταν τις παίρνουν. Ή αυτό το άλλο φοβερό που κάνουμε, που τις δίνουμε το Πάσχα. Σου λέει: Το Πάσχα σκοτωθείτε, δεν πειράζει. Έκανες την παράβαση, πάρ' τις πινακίδες. Όχι, κανονικά ούτε το Πάσχα πρέπει να δίνονται πινακίδες, άμα τις έχουν πάρει. Εν πάση περιπτώσει, θα πέσει και χρήμα σε αυτό, γιατί συνολικά, λέει εδώ πέρα, είναι η αξία αυτού της προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης δικτύου καμερών, είναι άνω των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολική αξία άνω των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Το βασικό αντικείμενο αντιστοιχεί σε 44 εκατομμύρια με ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης ίσης αξίας εφόσον ενεργοποιηθεί η προαίρεση κατά την πορεία υλοποίησης. Είναι ένα ταμπού το οποίο και αυτό κατερρίφθη στην Ελλάδα. Παλιότερα δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που λέμε: μη βάζετε κάμερες, γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Μπροστά στον κίνδυνο ή με αφορμή τον κίνδυνο των τροχαίων ατυχημάτων, οι κάμερες εγκαθίστανται σε διάφορα μέρη. Βέβαια, είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι πολύ περισσότερες οι κάμερες που έχουν ιδιωτικές εταιρείες, καταστήματα, στις οποίες ευτυχώς καταγράφονται και εγκλήματα. Καμιά φορά που λένε, βλέπετε ότι γίνεται ένα έγκλημα ή ένα τροχαίο οτιδήποτε ή μια ληστεία, τα κανάλια μεταδίδουν εικόνες που καταγράφουν κάμερες ιδιωτικές. Έχονται και οι δημόσιες κάμερες για τους δρόμους, για τα τροχιά που γίνονται, και ίσως αυτό, όχι ίσως, σίγουρα θα βελτιώσει κάπως την κατάσταση. Τώρα υπάρχουν και ανέστητοι, ξέρω, τους γράφουν, θα τους έχετε όμως το ραβασάκι μετά στο σπίτι που θα λέει πλήρωσε 300 ή 1000 ευρώ και θα λένε: «Ω, την επόμενη φορά θα προσέχω».
1: Galaxy 92.

Katrina and the Waves. Άμα ήταν Ελληνίδα θα ήταν Katrina and the Waves. Και θα έκανε πολύ καλή καριέρα στα πρωινάδικα. Με την Κατρίνα πάμε μέχρι τις 8. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Είμαστε η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και αυτό είναι δέσμευση.

0: Ερχόμαστε σε πολύ λίγο μετά το break.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.

Άμα να το κάνεις, κάντε το καλά, κάντε το μαζί μου. Τραγουδούσε ο George Michael το 1984. Είναι το τραγούδι που είχε βγάλει τότε για να σταματήσει να είναι το καλό παιδί. Γιατί λέει δεν μπορούσα, λέει, να με σταματούσαν οι γονείς, λέει, και λέγανε τι καλά τραγούδια παίζει για τα παιδιά μας. Είσαι, λέει, καθαρός καλλιτέχνης. Και εγώ ήμουν, λέει, ήθελα να μιλάω για σεξ. Και έβγαλε αυτό το τραγούδι όπου μιλάει για σεξ.

0: Αν δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον George Michael, να το δείτε οπωσδήποτε για τους Wham. Βασισμένο στα ημερολόγια και στα αποκόμματα που κράταγε η μάνα του Andrew Ridgeley, του έτερου Wham, που αυτός λέει έγραφε τραγούδια. Τώρα μάλλον τον είχε ο άλλος λίγο στο, του πεταματού ο George Michael, γιατί άμα έγραφε και τραγούδια και ήταν συνθέτης όπως λέγανε, θα ήταν, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, και αυτός πάρα πολύ διάσημος. Αλλά ήταν λίγο σαν, πώς να το πω τώρα, δεν βρίσκω και κάτι αντίστοιχο σε ελληνικό συγκρότημα, που να είναι κάποιος πάρα πολύ διάσημος και να είναι το ντουέτο του λίγο... Λοιπόν, σημασία δεν έχει τι ώρα ξυπνάς, λέει, αλλά με ποιον ξυπνάς πλάι σου. Καλημέρα, Σοφία. Τώρα, άσε μας, Σοφία, και εσύ πραγματικά... Πραγματικά τώρα μας το γύρισες εκεί, πάμε με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ποιο ξυπνάς δίπλα σου. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι να φορέσω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να φορέσω. Έχω ένα μπουφάν, το έχω κάνει να πούμε χειμώνα καλοκαίρι, δερμάτινο. Τι να φορέσω, πείτε μου, κύριοι μετεωρολόγοι. Η άνεμη βορειοδυτική και σταδιακά ανατολική 2 με 4 μποφόρ θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 11 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται καλό. Φαίνεται καλό. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά που με βλέπουν στο live του Instagram μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί σας το κάνω αυτό. Συγγνώμη, πρέπει να ζητήσω. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Μην κάνετε προτάσεις γάμου σε δημόσιους χώρους. Σας το λέω διότι το έκανε ένας Αμερικάνος σε έναν αγώνα baseball. Καταρχάς, και μόνο το γεγονός ότι πήγα σε αγώνα baseball είναι κατάπτυστη και οι δύο, και το ζευγάρι. Για να δεις baseball πρέπει να είσαι και λίγο βλαμμένος. Είναι το πιο ηλίθιο άθλημα που υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μου πεις, το βλέπουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι δεν φημίζονται για το IQ τους. Γι' αυτό και έχουν αγαπημένα αθλήματα, το American football και το baseball. Για να δεις αυτά τα αθλήματα πρέπει πραγματικά, ρε φίλε, να χάνεις. Δηλαδή να έχεις φούιτ, που λέμε και στη Θεσσαλονίκη. Και πήγε σε αγώνα baseball και κάνανε αυτή τη βλακεία που σε βάζουν στη γιγαντοθόνη και σε δείχνουν και λες Now ladies and gentlemen, Mike Williams will propose to Shania James, ξέρω εγώ. Και πάνε εκεί και δεν ξέρω πώς βάζουν τον ήχο και λέει αυτός αγάπη μου, θα με παντρευτείς? Αλλά η τύπη αυτή που ήταν στο γήπεδο του baseball δεν του απάντησε yes I do, να πέσει κάτω και τέτοια. Του λέει I don't know. Και καλά του έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πρόταση γάμου πρέπει να είναι πλέον δημόσιο θέαμα. Η πρόταση γάμου είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ ιδιωτικό. Θες να κάνεις γκράντε πράγματα, κλείσε ένα εστιατόριο άμα το σηκώνει τσέπη σου. Αν δεν το σηκώνει τσέπη σου, πήγαινε σε ένα βράχο. Όχι, σε ένα βράχο για να κάνεις πρόταση γάμου, μου δεν είναι έτσι πως το είπα. Λοιπόν, κάντο έτσι, μην το κάνεις δημόσιο θέαμα. Πήγα στο Max Amini το Σάββατο, κάνα πρόταση γάμου σε stand-up comedy, ρε φίλε. Δηλαδή έκλαψα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έκλαψα, συγκινήθηκα. Ειδικά πριν κάνει την πρόταση γάμου, γιατί ο τύπος αυτός που ανέβασε πάνω ο Amini ήταν ένας έτσι συμπαθέστατος κυλαράς κριτικός, ο οποίος είχε μαζί με τη γυναίκα του, την κοπέλα του, ήταν 9 χρόνια μαζί. Too much, if you ask me. Και έλεγε, λέει, έχω γνωρίσει, λέει, τώρα σας μιλάω τώρα για την παράσταση του Max Amini, για όσους άνοιξαν τους δέκτες τους. Και έλεγε τώρα ο θεατής, ας πούμε, του stand-up comedy, λέει, στα αγγλικά κιόλας. Λέει, έχω πάει, λέει, με πολλές γυναίκες, έχω πάει, λέει, έχω κάνει one night stand, έχω πάει, λέει, με γυναίκες για μία σχέση, για ένα μήνα, για μια εβδομάδα. Και... Αλλά λέει, αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα και θέλω να είναι μαζί μου συνέχεια κτλ. Και μετά τον κορόιδευε ο Max Amini, του λέει: εδώ βγήκε, λέει, να μας πεις να κάνεις πρόταση γάμου ή για να μας πεις με όσες έχεις πάει. Σωστό και αυτό. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα για τσιγκιά. Να το κάνουμε λίγο πιο ρομαντικό. Όλα σου φταίνε σήμερα, λέει. Δεν σε βρίσκουμε πουθενά, λέει ο Θωμάς. Γιατί και ποια μέρα δεν μου φταίνε, ρε Θωμά.

0: Supergirl από τους Dream στον Galaxy 92. Με ρωτάει εδώ ο Νίκ αν θα πάμε Kanye West στα Τύρανα. Ξεκίνησε λίγο σαν φάρσα αυτό. Το διάβασα σε ένα site το οποίο ήταν αμφιβόλου αξιοπιστίας, ότι ο Kanye West έρχεται για συναυλία στα Τύρανα. Αλλά τελικά έρχεται όντως στα Τύρανα και μάλιστα θα διαβάζω ότι λέει θα προσπαθούν να ολοκληρώσουν το στάδιο που θα κάνει την παράσταση εκεί, το show. Ο Kanye West, ο οποίος βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι τώρα χωρίς καμία διάθεση υποβάθμισης της συναυλίας, αλλά γενικά ο Kanye West είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ cancelled, δεν τον πολύ θέλουν τώρα γιατί έχει κάνει διάφορες δηλώσεις τρελές, πάρα πολύ αντισημιτικές κτλ. Παρ' όλα αυτά ο πρωθυπουργός και σωσίας μου, Eddie Rama, δήλωσε ότι θα γίνει συναυλία στα Τύρανα, ο Kanye West στις 11 Ιουλίου, αν θέλετε να πάτε Τύρανα, θα είναι εκεί. Και όπως θα έλεγαν και οι φίλοι μας Αλβανοί, «Γκρέκε το μπεν τσελώσε». Θα ζηλέψετε, Έλληνε. «Το μπεν τσελώσε, το Τύρανα, Kanye West, έχετε Τύρανα». «Στο Ελλάδα, Αθήνα, για να βρείτε Kanye West». Με τι θα βρεις Kanye West? Δεν πάω από το Kanye West. Αναβήσει κάθε μέρα θα βλέπεις.
1: Galaxy 92.
0: Αναβήσει κάθε μέρα και στο Καλιμάρμαρο και στο Άκα. Ενώ Kanye West δεν θα βρεις ποτέ.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Η οικονομική πραγματικότητα δεν επιτρέπει εύκολες υποσχέσεις για μείωση των ωρών εργασίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος με αφορμή τη συζήτηση για μείωση των ωρών εργασίας στην Ελλάδα. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου στο Facebook. Φιλοδοξούμε να συνδέσουμε την πραγματικότητα της αγοράς με το σχεδιασμό της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος στο χαιρετισμό του σε εκδήλωση για το εμπόριο και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ο ΟΠΕΚ συμφώνησε στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο των στενών του ορμούς. Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ εξασφαλίστηκε για τη δράση Ξεκινώ επιχειρηματικά συνολικής δημόσιας δαπάνης 70 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αφιερωμένος όσους πίνουν τον εσπρέσο τους τώρα με Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Galaxy 92. Τι ώρα να πίναμε εσπρέσο με τη Σαμπρίνα την Κάρπεντερ. Σαμπρίνα. Είμαι τη Σαμπρίνα την άλλη, τη δικιά μας, δεν πειράζει, δεν με χαλάει. Που έλεγε το... Ποιο έλεγε η Σαμπρίνα ρε παιδιά? Άμα θέλεις μπουμ μπουμ και να θέλω μπουμ μπουμ σαν τρελός να μπουμ μπουμ. Ποια Σαμπρίνα Καρπέντερα? Δεν στέλαμε την Σαμπρίνα στη Eurovision. Παιδιά, ένα ερώτημα βασανίζει τους Eurofans. Αν θα παίξει το βιολί της, με την καλή έννοια, η Λίντα Λαμπένιους από τη Φιλανδία, η οποία είναι το φαβορί για την Eurovision, είναι η μόνη κυριότερη που απειλεί τον δικό μας τον Ακύλα. Είναι δίδυμο βασικά, είναι η Λίντα Λαμπένιους και ο Πιτ Παρκόνεν. Είναι αυτός που είναι, νομίζω ότι είναι ράλι η Ακρόπολης. Υπόσχονται να βάλουν φωτιά στη σκηνή, λέει, του Wiener Stadthalle, δίνοντάς μας μια γεύση από την πρώτη τεχνική πρόβα που έκαναν κτλ. Κτλ. Και το τραγούδι λέγεται Φλογοβόλο, Λίκινχτιχίν, κάπως έτσι. Και αυτή παίζει το βιολί, αλλά λέει υπάρχει θέμα, δεν αφήνανε εδώ και χρόνια να παίζει το βιολί του ο καλλιτέχνης στη σκηνή. Έχει κοπεί το live και το κάνουν, λέει, playback. Αλλά εγώ θυμάμαι την Νορβηγία. Πώς το λέγανε τον Νορβηγό, ρεσί, που ήταν λευκορώσος κανονικά, αυτός με τα φρύδια, που είχε κερδίσει την Eurovision πριν από 10 χρόνια και το Fairy Tale. I'm in love with the Fairy Tale. Αυτό. Δεν είχε ένα βιολί αυτός. Δεν το έπαιζε αυτός. Μια χαρά, γιατί τώρα έχουν πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, άμα η Παρκένιους, πώς λέγεται αυτή, η Λαμπένιους, παίξει το βιολί, πρέπει να βρούμε να παίξει κάτι και ο Ακύλας. Δεν μπορεί να η άλλη να παίζει το βιολί και ο Ακύλας να κάνει φέρτο, φέρτο, πάρτο, φέρτο, θέλεις μπαράκια, πάμε. Πρέπει να δώσουμε κάτι να παίζει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί στην ελληνική αντιπροσωπεία της Eurovision πρέπει να σκεφτούν κάτι, γιατί εδώ απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα από τους Φιλανδούς. Οι οποίοι Φιλανδοί, θυμάστε τότε στην κρίση, που μας έλεγε ο Όλι Ρεν, μας έλεγε καλό κουράγιο και μας ηρωνευόταν να πούμε ο Ξανθομπάμπουρας. Δεν τα λέμε αυτά τώρα, ντροπή. Η Αντζέλικα Ντάσκ τώρα, η οποία νομίζω είχε πάει στην Eurovision και πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος. Και με ένα ωραίο τραγούδι.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα.
12: παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: More Than This Roxy Music. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Πάμε για μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Eurovision Lovers, αυτή η βραδιά είναι για εσάς. Την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 10, το Monte Vista στο Regency Casino Montparnasse γίνεται το απόλυτο Eurovision Stage, σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, τραγούδι και φαν διάθεση. Η μπάντα Legit ανεβαίνει στη σκηνή με αγαπημένα hits του διαγωνισμού και σας υπόσχεται ένα live που δεν θα σας αφήσει να κάτσετε. Απολαύστε τη βραδιά με σετ μενού σε 45 ευρώ ανά άτομο και ετοιμαστείτε για non-stop διασκέδαση. Δώστε το δικό σας δωδεκάρι και ζήστε το live από κοντά. Πληροφορίες κρατήσεις 210-24-21-002. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα Δήμητρα. Μηνύματα στο live 24 μου στέλνετε και στο Instagram. Με κάνετε follow στο V Χαρισόπουλος VH. Και ακολουθεί η Glide Cherry.
1: Galaxy 92.
0: Σουηδός κι αυτός, ο Glide Cherry, αδερφός της Νένε Τσέρι. Δεν ξέρω άλλο Τσέρι, δεν ξέρω. Τσέρι, Τσέρι Lady.

0: Λέγαμε προηγουμένως για το Met Gala, αυτή την ετήσια γιορτή καρναβάλι στη Νέα Υόρκη που πάνε όλοι οι διάσημοι ντυμένοι κοκόρια και τσαλαπετινοί, και για το, την διαμαρτυρία που κάνανε εκεί οι Αμερικάνοι εναντίον του Τζεφ Μπέζος. Γιατί όμως ο Τζεφ Μπέζος είναι, λέει, μ' αρέσει που λέει ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες που είναι η σύζυγός του. Τα λεφτά δεν είναι της Σάντσες, είναι του Μπέζου. Sorry κιόλας. Φέρεται, λέει, να δαπάνησαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια για να είναι χορηγοί του φετινού Met Gala. Ο τύπος, ρε φίλε, πρόσεξε τώρα. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες απολύουν συνεχώς εργαζομένους λόγω του AI και πάνε και δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια για να είναι χορηγοί στο Met Gala. Για να πουλήσει μούρι, για να πουλ μουρ. Βέβαια, άμα δεις πως ήταν ο Τζεφ Μπέζος στα νιάτα του, καταλαβαίνεις ότι έχει διάφορα κόμπλεξ. Ήταν ένα nerd, ας πούμε, καραφλό. No offense, εγώ καραφλός είμαι και εγώ ήμουν nerd. Και μπορεί να έκανε το ίδιο και με τον Μπέζο πιθανώς, γιατί έχουμε και την ίδια ημερομηνία γέννησης. Απλά είμαστε κάποια δισεκατομμύρια διαφορά, ας πούμε. Λοιπόν, και σου λέει, εγώ τώρα που έχω λεφτά θα είμαι ο σούπερ τύπος, θα μιλάνε όλοι για μένα. Η συμμετοχή του στο Met Gala δεν είναι απλώς οικονομική, αλλά και συμβολική όμως, καθώς τοποθετεί στο επίκεντρο της πιο λαμπερής βραδιάς της μόδας και τους εξασφαλίζει ισχυρή παρουσία στο πλευρό της Anna Wintour, αυτής της τσατσόγριας εκεί με την περούκα, και της παγκόσμιας ελίτ της showbiz. Το ζευγάρι δεν λειτουργεί μόνο ως χορηγός, αλλά και ως συμπρόεδρη της βραδιάς, μαζί με την Beyoncé, την Nicole Kidman, τη Venus Williams και την ίδια την Anna Wintour. Συζητήθηκαν πάρα πολύ και τα σύνολα που φόρεσαν διάφορες εκεί. Η Beyoncé είχε ντυθεί ένα πράγμα που είναι σαν το άγαλμα της ελευθερίας. Φόρεσε κάτι σαν στέμμα στα μαλλιά και κάτι χρυσά και τα λοιπά. Συγγνώμη, TikTok ήταν αυτό. Κάτι στέμματα και κάτι περίεργα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι για τους πλούσιους, παιδιά. Εμείς εδώ στην καθημερινότητά μας να φοράμε τζινάκι, πουκαμισάκι, μια χαρά είμαστε. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάνα Met Gala και πάμε κάνα γκάζι γκάλα και καλά είμαστε.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: I come undone από Duran Duran, κάνει και ρήμα. Στον Galaxy 92 αυτό δεν κάνει, με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο μέχρι τις 10. Η οπαδή της ομάδας του Καζακστάν, FC Ορτάμπαση, λίγο πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην FC Ακτόμπε, έφτασαν λέει στο γήπεδο πάνω σε άλογα. Το φαντάζεστε αυτό να γινόταν στην Ελλάδα, να πηγαίνανε δηλαδή οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού πάνω σε άλογα. Θα μου πεις πού να βρίσκαν τόσα άλογα. Θα γινόταν κανονική αυτό, μάχη, έτσι, τα υπηκά. Βέβαια, οι μόνοι που δικαιούνται να πάνε πάνω σε άλογα οπαδοί στην Ελλάδα είναι της Λάρισας, γιατί έχουν και το γνωστό σύνδημα. Ήχα, σούζα τα λογάκι. Αλλά πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό σκηνικό. Συνήθως οι αστυνομικοί είναι έφυποι στη Βρετανία και σε άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες. Κάποια στιγμή νομίζω ότι είχε προτείνει και ένας υπουργός του Μητσοτάκη να βάλουν έφυπη αστυνομία στην Ελλάδα. Το φαντάζεστε. Μιλάμε, θα γινότανε. Βέβαια, απ' την άλλη, θα ήταν έξυπνο, γιατί αν πηγαίνανε οι αναρχικοί να βαράνε τους αστυνομικούς τους έφυπους, θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να τους κατηγορήσουν για κακοποίηση κατά των ζώων. Οπότε δεν το σκέφτηκαν αρκετά έξυπνα εκεί στο Μαξίμου.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Λίγη Ιρλανδία, ποτέ δεν βλάπτει. Just my imagination από τους Cranberries. Λοιπόν, σας έχω πρίξει με το Met Gala, αλλά αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα δεν είναι ανάγκη να σας ενδιαφέρει μόδα για να ασχοληθείτε. Μιλάμε για αυτό το γεγονός, το φιλανθρωπικό γεγονός μόδας που συνέβη στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν 10 λέει κανόνες του Met Gala, τους οποίους ούτε οι celebrities μπορούν να παραβιάσουν. Και είναι πολύ ενδιαφέροντες, γιατί θα μπορούσαμε να τους ενσωματώσουμε και σε άλλες σε events στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Προσέξτε, λέει, απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα. Δεν μπορείς με τίποτα να έχεις κινητό τηλέφωνο μέσα στο Met. Δεν ξέρω, στα παίρνουν στην είσοδο, σου βάζουν. Συμβαίνει και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις συναυλιών ή παραστάσεων. Σου παίρνουν τα κινητά και τα βάζουν σε κάποια ντουλαπάκια. Επίσης, πρέπει να είσαι οπωσδήποτε 18 ετών για να μπει στο Met Gala. Δεν παίρνουν ανήλικα, δεν παίρνουν γη, ξέρω εγώ, διασημοτήτων. Έχεις μόνο 20 δευτερόλεπτα να μιλήσεις με την Άννα Γουίντουρ. Σιγά, μωρή. Που είσαι και αυτό. Λοιπόν, απαγορεύεται να καθίσεις με τον σύντροφό σου. Σε βάζουν χώρια. Πολύ πλάκα έχει αυτό. Γιατί πλάκα. Τώρα σκέψου τώρα να είναι καμιά ζηλιάρα, κάνα ζηλιάρι εκεί πέρα και να λέει: κάτσε εσύ με την Μπιγιόνσε. Απαγορεύεται, λέει, το σκόρδο και το κρεμμύδι για να μην βρωμάνε οι ανάσες. Δεν βάζουν στα φαγητά του Met Gala ούτε βασιλικό ούτε chives. Μάλλον για να μην έχουν στα χαμόγελα μετά πρασινάδες. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Πρέπει να είσαι οπωσδήποτε στην ώρα σου. Άμα χάσεις την ώρα που μπαίνεις, που ανεβαίνεις στα σκαλιά, τελείωσες. Δεν ανεβαίνεις ποτέ. Και πρέπει φυσικά να πάρεις το OK της Άννα Γουίντουρ, της βασίλισσας του event, και να ακολουθείς φυσικά το θέμα του γκάλα. Δηλαδή σου λέει, φέτος έχουμε θέμα, ξέρω, διάστημα. Ντύσου διαστημικά. Αν δεν ντυθείς διαστημικά, δεν μπαίνεις. Αυτά από μένα προς το παρόν. Πάμε για break και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα μια ώρα. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Μείνετε εδώ στον Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Galaxy 90.

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι. Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
1: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
0: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
1: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
0: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
1: Μπανάκι απ' τα λίγα.
2: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω πού είσαι! Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ μανούλα.
5: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα, 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Είναι θέμα να, να μείνει σε... αυτό να πούμε. Να είσαι λίγο ευγενικός, να είσαι λίγο ευπρεπής, σε πάση περιπτώσει. Βέβαια, καμιά φορά δεν γίνεται.
8: Galaxy 92.
9: Καλό το γκάλα, αλλά καλύτερο ο γκάλαξι, συγγνώμη γι' αυτό.

0: Breathless από τον Dan Wilson. Μου ζητάτε Breathless από Λεπά. Δεν νομίζω ότι το έχω, όπως λέγανε παλιά οι DJ. Κάτσε να δω, φίλε, αν το έχω. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη που είναι παλιός DJ. Αυτό λέει το ου της Kim Wilde, μ' άρεσε, λέει, δεν το ξανακάνεις. Όχι. Σας άγγιξε πολύ το Met Gala. Εδώ η Έλενα λέει καλημέρα, λέει το Met έχει καταντήσει πλεμπαρία. Δεν είναι star η Χορχίνα του Ρονάλντο. Κοίταξε. Αν είναι ο Ρονάλντο στάρ, είναι και η Χορχίνα, κατάλαβες. Δηλαδή εκεί πάει το θέμα. Με τις πλάτες του Ρονάλντο πάει η Χορχίνα. Η Χορχίνα είναι η γυναίκα του Κριστιάνου Ρονάλντο. Να ενημερώσουμε τους φίλους οπαδούς που δεν μπορεί να μην θυμούνται το όνομα της συμπαθούς πρώην πολίτριας. Αλλά νυν φάσιο Άικο, εγώ πεθαίνω για Χορχίνα. Τρελαίνομαι. Βρήσε με, Έλενα, βρήσε με. Χτύπαμε στα σαχταπόδια στην πέδεση, το όπως λένε, στα βράχια. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε λίγο στον τομέα της πολιτικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από ό,τι διαβάζω εδώ, απίθυνε λόγο, λέει, ήταν επισκέφθηκε το Κολέγιο Αθηνών για τα 100 χρόνια. Πού θα πήγαινε, στα 100 χρόνια του Τρίτου Λυκείου Περάματος, φαντάζεσαι. Και εκεί έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Το Κολέγιο, βέβαια, ήταν απόφυτος του Κολεγίου. Έκπληξη, Θα περίμενε κανείς ότι ο Μητσοτάκης, παιδί μου, θα έχει βγει από το πέμπτο λύκειο Αμαρουσίου, ας πούμε. Αλλά κι όμως, έκπληξη. Εδώ πέφτει από τα σύννεφα, είναι απόφυτος κολεγίου. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι κάποτε, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, νομίζω ότι ο πρόεδρος του κολεγίου ήταν ο αδερφός του Αντώνη Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει, έχει βγάλει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και ισχυρές προσωπικότητες στο συγκεκριμένο σχολείο. Τα πιο prestigious εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Σε άλλα νέα, έχουμε ένα θέμα τώρα με έναν καινούριο ιό. Τώρα, Μητσοτάκης και μετά ιός δεν είναι καλή ακολουθία. Γιατί μπορεί να επηρεάσει την εξάπλωσή του η λέξη Μητσοτάκης. Έχουμε δραματική έκκληση από επιβάτη κρουαζιερόπλοιου. Αυτό το κρουαζιερόπλοιο το έχουν αφήσει στη μέση της θάλασσας, το οποίο έχει χανταϊό. Καινούριος χανταϊός είναι αυτός, δεν ξέρω τι είναι. Κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Δεν είναι χοντοϊός, είναι χανταϊός. Απέπλευσε από την νότια Αργεντινή στις 20 Μαρτίου με προορισμό το Κάπο Βέρντε. Θυμάστε που λέγαμε το Κάπο Βέρντε είναι στο Μουντιάλ. Το φάγαμε. Όπου πρόκειται να καταπλέψει 4 Μαΐου. Μέχρι στιγμής, λέει, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη δίνει μάχη να κρατήσει τη ζωή του. Υπάρχει και ένας Έλληνας, από ό,τι άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο. Λες, ρε φίλε, πού βρέθηκε Έλληνας σε κουραζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Τέτοια βλέπω και δεν κάνω ταξίδια εγώ. Σου λέω, κάτσε εδώ, μια χαρά είσαι. Νέα Ιωνία, Ηλιούπολη. Και είναι, λέει, χαμηλό. Ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για τον πληθυσμό. Είναι ένας ιός που μεταδίδεται, λέει, στον άνθρωπο αποτροκτικά. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, είχαν ποντίκια στο κρασγυρόπλιο και δάγκωσε το ποντίκι και κόλλησαν χανταϊό. Άκου τώρα.
1: Galaxy 92.
0: Ή δάγκωσε κάποιος που είχε χανταϊό κάποιον σερβιτόρο, ξέρω, γιατί άρχισε να του φέρει τον Bloody Mary. Ζητήσατε Σαμπρίνα, πάρτε μια Σαμάνθα Φόξ. Γιατί έτσι είμαι εγώ. Ανατρεπτικός. Και οι δύο χυμώδεις όμως.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Hunter's K-Pop and Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Drop Dead Beautiful, δηλαδή δεν μεταφράζεται ευπρεπώς αυτό τώρα, δεν σπάθω, καρακουκλάρα στο πούμε. Το ένα τραγούδι για αυτούς που κλέβουν την κοπέλα του φίλου τους, για αυτά τα τομάρια. Six was nine, το πιάζετε το υπονοούμενο έτσι, έτσι λέγεται το συγκρότημα. Γεια σου Βαγγέλη, με τις ανατροπές σου λέει, δώσε πόνο λέει εδώ ένα μήνυμα. Καλημέρα φίλε και φίλοι. Λέει εδώ η Μαρία από Θεσσαλονίκη, ευτυχώς λέει ξέσπασε εκεί στο πλοίο που είναι ήδη σαν καραντίνα, ένα κουρασγερόπλοιο. Αν ήταν στη στεριά θα είχαμε λέει νέο COVID loading. Λέγαμε για τον Χανταϊό που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά ο Πόη είναι καθησυχαστικός, παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε. Πάντα στην αρχή καθησυχαστική δεν είναι αυτή. Θυμά και με τον COVID τότε δεν λέγανε, ηρεμήστε, δεν είναι κάτι, είναι ένας ιός που θα τεθεί. Και μετά άρχισαν και λέγανε, ναι, διαστάσεις μεγαλύτερες λαμβάνει το, ο νέος ιός που μας έχετε από την Κίνα. Μετά άρχισαν να λένε, πάρτε τα μέτρα σας. Μετά άρχισαν να λένε, μην πολυβγαίνετε. Μετά προσοχή, πληθείτε, βάλτε μάσκα. Τι ζήσαμε τότε, ρε φίλε, με τις μάσκες, θυμάστε με τις μάσκες. Που ήταν ο άλλος με τη μάσκα και έβγαζε τη μάσκα και τρόμαζες μετά. Και λες, Παναγία μου, βάλ την πάλι πίσω, μια χαρά ήσουν. Παιδιά, εμείς οι άσχημοι με τον COVID είχαμε πέραση. Γιατί βάζαμε τη μάσκα και έλεγες, εντάξει, ωραία μάτια. Μετά έβγαζε τη μάσκα και σου έλεγε, ναι, ίσως δεν ήταν πολύ καλή ιδέα.
1: Διαφημίσεις. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
0: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αυτή είναι η Αυστραλή Crowded House, το Don't Dream It's Over. Ακούσαμε Tiffany, I think we're alone now. Να πω στη φίλη που ζήτησε J-Lo για τα γενέθλιά της, θα τα ακούσει αμέσως μετά το break, μη φύγει. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τι γίνεται με τους καρχαρίες στην Ιταλία, το είδατε, βλέπω να έχουμε θέμα σε λίγα χρόνια. Να έχουμε καρχαρίες στη θάλασσα, εγώ δεν μπαίνω έτσι κι αλλιώς μέσα, οπότε δεν με πολύ νοιάζει. Θα κάθομαι έξω, θα χαλαρώνω και θα βλέπω αυτούς που θα ρισκάρουν τη ζωή τους, όπως τα σαγόνια του Καρχαρία. Ο Τάσος, καλημέρα Βαγγέλη, Μπαλάσκας είναι ο νέος Πουαρό, λέει. Σε μια εκπομπή στην τηλεόραση σήκωσε την μπλούζα και μας έδειξε τα στήθη του. Τα τριχωτά, ναι, τριχωτό στήθος, με βοστρίχους. Και νομίζω όμως ότι εκείνη η κίνησή του του στέρισε τη μόνιμη θέση στο πάνελ, φίλε μου Τάσο, γιατί δεν τον βλέπω πλέον μόνιμα στο Λιάγκα. Το βλέπω, βέβαια έχει βγει παντού, δεν έχει πρόβλημα. Οι δημοσιογράφοι βγαίνουν λιγότερο από ότι βγαίνουν οι πρώην αστυνομικοί στα κανάλια πλέον. Καλημέρα στη Βασιλική, λέει, καλημέρα με υπεραπίθανε. Εμείς που είμαστε, λέει, σε Metallica Fever, λες να ακούσουμε κομμάτι στο Galaxy? Όχι. Είναι λίγο δύσκολο να παίξω Metallica, ελπίζω να με καταλαβαίνεις, Βασιλική μου. Η οποία συναυλία των Metallica το Σάββατο είναι φυσικά sold out στο Telecom Arena. Αλλά επειδή δεν βρήκα εισιτήριο για Metallica, έκλεισα για Λεωνίδα Καβάκο, που είναι την ίδια βραδιά, για να το παίξω λίγο avant-garde.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Χάνω τον έλεγχο, μας λέει ο Teddy Swims. Lose control στον Galaxy 92. Μη χάνετε τον έλεγχο. Δεν είναι καλό. Τουλάχιστον αυτές τις ώρες πρωινές. Αυτό ήταν και σήμερα τελείως ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σκουνάει το μαντήλι. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 εδώ. Πουρνό, πουρνό. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ήρεμη ημέρα. Τα λέμε πάλι αύριο Τετάρτη. Galaxy 92 όλη μέρα. All day. Δεν το, ούτε να το ξέρα, ρε φίλε. Domino Dancing, καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Συνέχεια, καλή δουλειά.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figgly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
10: Good morning, Ξάνθη! με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: εκτός από το ότι είναι ο πιο πετυχημένος σκοτσέζος καλλιτέχνης όλων των εποχών, είναι και ένας δημιουργός αυτού που λέμε έχει φτιάξει την κότα με τα χρυσά αυγά. Δηλαδή, ενώ ποτέ δεν επιδίωξε να έχει εμπορική επιτυχία με την έννοια την εισπρακτική να βγάλει πολλά χρήματα, κατάφερε να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο και αυτό είναι σημαντικό. Διπλάσιο το κασέ του Calvin Harris στο 2026 με το ελάχιστο της αμοιβής του για κάθε εμφάνιση στο 1 εκατομμύριο. Αυτό ήταν που άνοιξε και την αυλαία με το Blessings και είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, good morning!
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη και το ημερολόγιο γράφει 5. Να τα τι ώρα που κυλάει 5 ο Μάιος. 5-5. 5-5, πολύ ωραία, εξαιρετικά. Και με πολύ καλές θερμοκρασίες.
0: Ποιος μήνας ήταν που πήγε Δευτέρα 2, Τρίτη 3?
1: Αχ, δεν θυμάμαι.
0: Που το λέγαμε, οπότε 5-5, αλλά τώρα 3-5.
1: Για την ώρα είμαστε σε καλό δρόμο. Από αύριο θα αλλάξουν τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση όμως, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Το ήξερες ότι γιορτάζει σήμερα η Ειρήνη?
0: Δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι κάπου κοντά εδώ.
1: Ωραία, να πούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Εδώ είμαστε. Για να κάνουμε το πρωινό σας πιο όμορφο. Τόσο απλά.
0: Η Ειρήνη είναι μια Αγία η οποία μαρτύρησε σε πολύ μικρή ηλικία, όπως οι περισσότεροι.
1: Μάλιστα, αυτά δεν τα ξέρουμε τόσες λεπτομέρειες.
0: Έτσι. Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Μας πιάνει, όχι. Διεθνής ημέρα μεών, αυτό μας πιάνει.
1: Μας πιάνει. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, ορίστε. Εδώ, να είχαμε να λέγαμε. Και συνεχίζουμε. Ημέρα της Ευρώπης.
0: Τι?
1: Ημέρα της Ευρώπης.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Η μέρα του μελανόματος είναι για τα αντιλιακά. Παγκόσμια ημέρα αντιλιακών, δηλαδή.
1: Πολύ ωραία.
0: Και αντιλιακών. Τέλος πάντων, Παγκόσμια ημέρα άσματος, έτσι όπως πάντα έχουμε και μια ιατρική Παγκόσμια ημέρα, για να μην χάνουμε το ρυθμό μας. Και αυτά όσον αφορά τις Παγκόσμιες ημέρες. Δεν βλέπω πέρα από μερικά σημαντικά πρόσωπα να είναι στους εορτάζοντες πολύ. Είναι κάποιο που θα το δούμε σε λίγο. Αλλά ο Καρλ Μάρξ, ο ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, με το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Έγγελς, είναι η βίβλος του κομμουνιστικού κινήματος. 1818 γεννήθηκε, 1818.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Σαν το τηλέφωνο του Μπριώσιμου.
1: Α, ναι, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για να δούμε ότι 1821, ενώ η Ελλάδα πήρε τα όπλα και ξεκινούσε την απελευθερωτική επανάσταση, ο Ναπολέον κοιμήθη. Εκοιμήθη ο αυτοκράτορ, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι, μωρέ, ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας.
0: Αφού ξέσχισε όλη την Ευρώπη με τους πολέμους, επέστρεψε εκεί που ξεκίνησε.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά όσον αφορά τις γεννήσεις, τους θανάτους, θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Έχουμε πολύ σημαντικά, πολύ ενδιαφέρον σημαντικά γεγονότα στα οποία θα αναφερθούμε. Έχουμε πάρα πολύ μουσική. Φυσικά έχουμε και πάρα πολλά δώρα για όλους εσάς. Αρχικά όμως θα ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε με τα νέα του καιρού, θα έλεγα εγώ.
0: Είναι μια πολύ ωραία πρόταση που έχεις, μόνο που δεν ξέρω πόσο δυνατά μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Εξαρτάται. Τη διάθεση έχεις, γιατί βλέπω κάτι
0: λες,
1: έχεις ετοιμάσει.
0: Εξαρτάται.
1: Όχι, Χαρούλα δεν θα ακούσουμε σίγουρα.
0: Αλλά τι εξαρτάται?
1: Ούτε κάτι αντίστοιχο.
0: Άντε,
1: θα ακούσουμε κάτι πολύ διαφορετικό που σίγουρα μας αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, να σου πω και για αυτό πριν ξεκινήσει εδώ πέρα. Jamaican Bam Bam.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμφανίζεται τώρα 30 του μήνα, αν θυμάμαι καλά. Ο Χιουτζέλ, είπαμε για τις τιμές, είπαμε για το ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Έχουν ξεφύγει όχι μόνο οι αμοιβές. Αυτό που γίνεται είναι σαν το καύσιμο, μεταφέρεται στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Η Αντριατίκη 85 ευρώ αρένα. Έλεος.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, και στη διαφήμιση δεν έχουν αυτό.
1: Αλλά
0: θα σου πω σε λίγο, θα το βάλουμε.
1: Μπαμ μπαμ, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Πάμε τώρα μπαμ μπαμ. Τσακ μπαμ.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Έτσι λοιπόν στο διαφημιστικό έχει αντόριου, Αλεξάνδρα μου.
1: Που σημαίνει
0: ότι γενικότερα, το έχουμε πει αυτό και σαν τάση και στα τσάρτ και στο ακροατήριο, ότι τα σιτεμένα αρέσουν πιο πολύ από τα καινούργια. Βέβαια είναι smash hit τώρα, εντάξει, με το τραγούδι του καλοκαιριού, το έχουμε πει. Αλλά το σιτεμένο είναι σιτεμένο.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο με τα νέα του καιρού, γιατί μας ενδιαφέρουν και έχουμε να μάθουμε πολλά για τις εξελίξεις που μας προετοίμασες ελαφρώς ότι θα έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα Τριτούλα 5 Πέμπτου και να δούμε τι συμβαίνει.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Λοιπόν, είναι καταπληκτικό το ότι αυτόν τον καιρό ο ήλιος αγαπιέται.
1: Αμέ.
0: Δες τη μάγια.
1: Το απολαμβάνει.
0: Ηλιοθεραπεία κάνει,
1: Το απολαμβάνει, έτσι ακριβώς.
0: Το παλεύεις, Δεν είναι αγαπιέται. Εντάξει, δεν ξέρω για πόση ώρα, αλλά σίγουρα...
1: Το να μπορείς να κάτσεις εννοείς τον ήλιο, για πόση ώρα δεν ξέρουμε ακριβώς. Ας μείνουμε εκεί. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, για πάμε να τα δούμε με όλες τις λεπτομέρειες. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπερωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στο Ιόνιο αλλά και τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 από 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές έως τις 6 έως και 6 από 4. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ ωραία, και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά μας βρίσκω.
0: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε για πολύ
0: να
1: καλό
0: δούμε
1: δρόμο.
0: Θρακούλα μας τη λέει. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Δεν είναι σπάνιο. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Εντάξει, δεν είμαστε στα ορεινά. Μεταβλητή άνεμη 3 έως 4 η έντασή τους, θερμοκρασίες 8-25.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά δεν τα λέει.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι, θα πάρω.
1: Θα πάρεις, αφού θα πάρεις.
0: Λοιπόν, λιάκουρας από άκρη σ' άκρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δυναμικός. Με μια μεγάλη απόκληση θα έλεγα στις θερμοκρασίες από ό,τι συνήθως. 18 Παρανέστη, 20 Δράμα, 16 Καβάλα και Θάσος, 15 Ξάνθη μας στήσανε.
1: Έλα, καλά είμαστε, νωρίς είναι ακόμα, 10 και 20.
0: Ναι, αλλά δες τα υπόλοιπα. 18 στα άλλα είναι πιο αργά, δηλαδή. 18 Κομοτηνή, 17 Σάπες Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη, 19 Σουφλή. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πήραμε μία μικρή γεύση σχετικά με τα νέα του καιρού. Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Να σβήσουμε τουρτίτσα.
1: Να σβήσουμε, γιατί να μην σβήσουμε.
3: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy birthday by artist στο Paradise. Music first.
0: Αυτό είναι. Happy birthday to you. Happy birthday και της κόρης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η Αντέλ, Αλεξάνδρα μου, γιορτάζει.
1: Μ' αρέσει το κορίτσι αυτό πολύ. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα, 5 Μαΐου, Ταυράκι η Αντέλ, το 1988 παρεπτόντος γεννημένη. Μεγαλώνει σιγά σιγά.
0: Το ονοματάκι της.
1: Αντέλ, είπαμε.
0: Δεν τη λένε Αντέλ.
1: Α, ναι, Λαουρά.
0: Λορί Μπλου Άτκινς.
1: Δεν μου αρέσει και πολύ αυτό. Προτιμώ να κρατήσω το Αντέλ.
0: Βέβαια. Έτσι πάει. Το καλλιτεχνικό είναι πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, συστήνεται η ίδια σαν ερμηνεύτρια της soul και της jazz.
1: Ωραία.
0: Παίζει.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει τότε.
1: Εννοείται.
0: Είναι πολύ βραβευμένη. Έχει πολλές νούμερο 1 επιτυχίες. Να μην αναφερθούμε σε αυτές γιατί ξέρουμε ότι είναι μια superstar στην pop, έτσι στην μελωδική θα λέγαμε pop. Έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια κόπιες μόνο το ντεμπούτο άλμπουμ της όταν πρωτοεμφανίστηκε, mm-hmm. και είναι η πρώτη γυναίκα ερμηνεύτρια στην ιστορία του Billboard Hot 100, mm-hmm. που έχει 3 τραγούδια, 3 singles στο top 10 την ίδια στιγμή. Δεν
1: πολύ
0: το έχει πετύχει κανένας άλλος ως τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά στην Αντέλ. 37 έγραψε το ημερολόγιο.
0: Το κοντεράκι. Εντάξει, έχει περάσει τόσα που δεν μασάει.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ο αμήλικτος χρόνος τρέχει και μας έφτασε στις 10:30.
1: Με την αγαπημένη μας Taylor Swift, την οποία συναντάμε στο Power Play της εβδομάδας.
0: Κλείνουμε με αυτό, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Πάντα έτσι, εδώ στο νούμερο 1, Paradise 90,3. Καλημέρα σε όλους, good morning. Baby.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Αρώμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
10: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Save Me Tonight. Τι ωραία επιστροφή ήταν αυτή. David Guetta, Jennifer Lopez. Μας αρέσει πολύ. Είναι ένα από τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει και έχουμε αγαπήσει ήδη από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας του και το έχουμε σχολιάσει βέβαια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε μαζί, πλησιάζοντας σιγά-σιγά στις 11, διανύοντας ακόμη την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 11, σκέφτεστε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τις σπουδές σας. Το University of York Europe Campus στη Θεσσαλονίκη είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές που οδηγούν σε πτυχίο των κορυφαίου Βρετανικού Πανεπιστημίου του York. Ενημερωτική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη την επόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου, σημειώστε το, στις 6 ώρα το απόγευμα στο Εμιλητήριο Ξάνθης και είστε όλοι προσκεκλημένοι.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της ημέρας και σε όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς κυρίες και κύριοι εδώ στον Paradise 903. Λοιπόν, Μετάλλικα, με ρωτήσατε νωρίτερα για αυτή την πολυαναμενόμενη συναυλία η οποία έχει σχολιαστεί πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες. Έχω να σας πω ότι υπηρετώντες προετοιμασίες για τη συναυλία της χρονιάς στο ΆΚΑ, για τα πρώτα φορτηγά που έχουν φτάσει γίνεται λόγος, οι τιμές και τα ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια. Ο κακός χαμός. Έφτασα λοιπόν τα πρώτα συνεργεία για τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ και από ό,τι φαίνεται είναι τριπλάσιες και διπλάσιες τιμές παρατηρούνται ήδη στη δευτερογενή αγορά των ελάχιστων εισιτηρίων που είναι προς διάθεση για τη συναυλία των Μετάλλικα. Έχουν να σας πω ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή των Μετάλλικα στην Αθήνα έχει ξεκινήσει και το ΆΚΑ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει στις 9 Μαΐου ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας. Ναι, ήδη περνώντας κανείς από τον προαύλιο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων θα δει τις δαλίκες που μεταφέρουν τον εξοπλισμό για το μεγάλο event. Παράλληλα, το Ολυμπιακό Στάδιο αλλάζει μορφή μέρα με τη μέρα, με τα συναργεία να στείνουν την εντυπωσιακή σκηνή πραγματικά στο κέντρο του γηπέδου, μετατρέποντας το χώρο σε ένα τεράστιο κύκλο όπου το κοινό θα περιβάλλει την μπάντα από κάθε πλευρά. Είναι συγκλονιστικό όλο αυτό που ετοιμάζουν. Νομίζω πως θα είναι μια πολύ συζητημένη έτσι, συναυλία, την οποία έτσι θα σχολιάσουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη σκηνική φιλοσοφία, που είναι πολύ ιδιαίτερη, αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα κόνσεπτ του συγκροτήματος και υπόσχεται μια συναυλία εμπειρία. Λίγο διαφορετική από κάθε άλλη που έχει δει το ελληνικό κοινό. Δεν πρόκειται για μια απλή εμφάνιση, αλλά για ένα πολυεπίπεδο show, όπου ο ήχος, τα visual αλλά και όλα όσα θα δούμε εγγυούνται ότι το κοινό θα δημιουργηθεί, στο κοινό θα δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα μαγική, σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα. Έτσι την χαρακτηρίζουν και σίγουρα θα τη θυμόμαστε για πολύ καιρό. Κοίτα να δεις, λοιπόν, εκρηκτικό ενδιαφέρον για τα εισιτήρια, δεν μπορώ να μην τα σχολιάσω και αυτά. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν πολύ μεγάλο από την πρώτη στιγμή, βέβαια, όταν άνοιξε η γενική προπόληση. Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε περίπου 2 ώρες, φανταστείτε, επιβεβαιώντας τη δυναμική του συγκροτήματος. Και όμως η πραγματική έκρηξη, μπορώ να πω, θα το προσθέσω και αυτό, καταγράφηκε αμέσως μετά στην δευτερογενή αγορά, όπου οι τιμές εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα που προκάλεσαν αγανάκτηση στους φανς. Παιδιά, ο κακός χωμός. Φανταστείτε ότι οι αρχικές τιμές είχαν διαμορφωθεί σε ένα ευρύ φάσμα, ξεκινώντας από 85 ευρώ και για τις πιο οικονομικές θέσεις, ας πούμε, να φτάνουν τα 550. Από τα 85 πήγαμε στα 550. Αυτά, πώς σας φαίνεται? Τι να πω, δεν ξέρω, μιλάμε για διαφορετικές τοποθεσίες προφανώς μέσα στο γήπεδο. Τώρα φαντάζομαι στα 550 ευρώ και μένετε το εισιτήριο που είναι πολύ κοντά στη σκηνή. Έτσι τώρα τα 85 και τα 90 που έτσι αλλάζουν συνεχώς είναι λίγο πιο απομακρυσμένα από τη σκηνή. Λοιπόν, τρέλα με τη μεταπόληση των εισιτηρίων που επίσης έχει σχολιαστεί πάρα πολύ, γιατί λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Τα φθηνότερα εισιτήρια που μπορεί να βρει κανείς ξεκινούν σήμερα από 275 ευρώ. Έτσι, και αγγίζουν ακόμη και τις 3.500 ευρώ. Απίστευτο.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Για να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά, εδώ στους 90,3 σας προτείνουμε τα καλύτερα καθημερινά. Έτσι, τα αγροπολία και λαδικά Καραχασάν είναι κοντά μας, με ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας που θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58. Δοκιμάστε, απολαύστε και φτιάξτε την τέλεια συνταγή για να θρεφτείτε σωστά, ποιοτικά και υγιεινά. Για σας και την οικογένειά σας, τα καλύτερα στο τραπέζι σας, στο χώρο σας, με ένα τηλεφώνημα. 2541-075-250, αγροπολία και λαδικά Καραχασάν. Έρχεται η Σαμπρίνα Κάρπεντεν, κυρίες και κύριοι, στα πλατό μας σε πάρα πολύ λίγη ώρα από τώρα και σας έχω νέα σχετικά με τον Ακύλα αλλά και την πρώτη πρόβα που ολοκληρώθηκε. Για πάμε να ακούσουμε όμως ωστόσο Σαμπρίνα.

Αυτό είναι το νέο αστέρι της pop. Αυτή είναι η Sabrina Carpenter, ένα άλμπουμ διαμάντι και μια συνεργασία με τη Madonna που όχι απλά δεν περνάει απαρατήρητη, αλλά είναι σε υψηλές θέσεις στα chart και αναμένεται με το Bring Your Love να είναι ακόμα ψηλότερα. Ένας ακόμη καλλιτέχνης που έχει γενέθλια, ο αμερικάνικης καταγωγής ερμηνευτής Chris Brown, γεννήθηκε το 1989 σαν σήμερα ταυράκι όπως λέμε και αυτός, και έχει κάνει πολλές νούμερο 1 επιτυχίες. Έχει συνεργαστεί και με τη Ριάννα, με την οποία είχαν και δεσμό παλιότερα. Ο Chris Brown λοιπόν και το With You, για να ευχηθούμε χρόνια.

0: Γενεθλιάκια, τον θυμηθήκαμε με ένα τραγούδι.
1: Αχα, happy birthday Chris Brown.
0: Έχει και άλλα γενέθλια, σιγά σιγά να μην το κάνουμε μόνο happy birthday party.
1: Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας.
0: Λοιπόν, τι παίχτηκε τώρα, στη συναυλία της Σακίρας στην Κόπα Καμπάνα, την ξέρεις?
1: Ναι.
0: Και έχω την εξής έτσι αφελή λίγο απορία. Μάζεψε 2 εκατομμύρια κόσμο.
1: Να.
0: Ο Αλόκ πώς μάζεψε 2,5?
1: Κοπακαμπάνε πάλι, έτσι.
0: Ναι, είναι μια...
1: Στριμώχτηκαν λίγο παραπάνω. Ένας πάνω στον άλλον πήγαν στον Αλόκ. Στη Σακίρα πήγαν λίγο πιο light. Απλά, δεν γίνεται, αλλιώς δεν εξήγεται.
0: Λοιπόν, 2 εκατομμύρια και είχε μόλις 8.000 αστυνομικούς.
1: Α,
0: πώς να
1: πάσεις. Στα 2 εκατομμύρια 8.000 αστυνομικοί.
0: Τίποτα.
1: Θα πρέπει να ήταν πολύ περισσότερο.
0: Πώς να πας πολύ φαβόρ και να μην σε φάνε ολόκληρο εκεί,
1: πού να τολμήσεις να πας εκεί? Ούτε απ' έξω θα περνούσα.
0: Και στο καρναβάλι που λένε ότι αν στρίψεις από στενό δεν σε ξαναβρίσκουν.
1: Αλήθεια?
0: Εννοείται, λογικό. Δεν
1: είναι. Θα πάω, όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, είναι άλλες
1: κουλτούρες. Δεν είναι στα σχέδιά μου.
0: Άλλες κουλτούρες, with you. Τώρα λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αν, λέει ο δήμαρχος τώρα, κόβαμε εισιτήριο.
1: Έστω 5 ευρώ, γιατί να το κάνετε δωρεάν?
0: Ναι, θα βγάζαμε 155 εκατομμύρια.
1: Άκου τώρα να δεις. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, όλοι νομίζουν επειδή ήταν τζάμπα η συναυλία ότι η Σακίρα πήρε τζάμπα.
1: Να.
0: Τζέπιασε η Σακίρα, δεν ήταν έτσι.
1: Πώς θα πάει έτσι, έχει να θρέψει και δύο στόματα. Χωρισμένη γυναίκα είναι, δεν θα τα μεγαλώσει τα παιδιά, δεν θα τα σπουδάσει.
0: Ζωντοχείρα
1: είναι. Ζεράρ Πικέ, πώς το λένε το πρώην
0: χαμπρό. Και σε ηλικία ταραντούλας.
1: Ναι. Λίγο άλλαξε κι αυτή, δεν ξέρω. Λίγο.
0: Στο τι?
1: Την ήθελα λίγο πιο τσαχπινού γαργαλιάρο, όπως την έχουμε μάθει. Λίγο μαζεύτηκε, ηρέμησε.
0: Άμα σου πω ότι εγώ την είχα για πιο κλειστή και τώρα τη βλέπω πιο τσαχπίνο γαργαλιάρα.
1: Αλήθεια?
0: Σαν απελευθερώθηκε. Πρέπει να τρώγε χοντρή σφαλιάρα από το Μπικέ.
1: Έτρωγε, λες?
0: Έτσι το βλέπω εγώ. Και
1: δεν ξέρω, πάντως το ότι σύχασε και ξανά νιώσε, ναι, εντάξει, δεν το
0: ναι,
1: συζητώ.
0: Και τη βλέπω κεφάτη, η καριέρα της πάει αλλιώς. Δεν ξέρω πως, σαν να αποδεσμεύτηκε έτσι από...
1: Βρε τη Σακίρα, δεν περνούσε καλά με τον Πικέ, τον οποίο το συμπαθούσε και
0: μου
1: άρεσε
0: πολύ. Μπορεί
1: και
0: να περνούσε με τα όρια που είχε βάλει αυτή, αλλά τώρα τη βλέπω καλύτερη.
1: Ναι.
0: Κόπα Καμπάνα δεν ήμασταν, αλλά στο Paradise είμαστε.
1: Έτσι ακριβώς, οπότε θα ακούσουμε Σακίρα, Λόκα και φτάνουμε στις 11. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
0: Εγώ να σας χαιρετήσω και να σας αφήσω σε καλά χέρια, Αλεξάνδρα μου.
1: Bye.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
2: 90,3.
0: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
0: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: πρωινό Τρίτης, κυρίες και κύριοι, στον Paradise 903, 5 Μαΐου και είμαστε στη δεύτερη μας ώρα εδώ στους 90,3 στο δικό μας παράδεισο της μουσικής. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Σας ενημέρωσα νωρίτερα και σας μίλησα για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Συγκεκριμένα μιλάμε για ένα stand-up comedy, πολύ ενδιαφέρον, εδώ και μέρες το λέμε άλλωστε, όμορφες σκέψεις, γιατί μας αρέσει να κάνουμε όμορφες σκέψεις. Τώρα στην παρέα μας εδώ στους 90,3 είναι η κυρία Ήρα Κατσούδα, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις όμορφες σκέψεις, που είναι η νέα stand-up comedy παράσταση της κυρίας Κατσούδα και ταυτόχρονα είναι πιο ώριμη και πιο ανώριμη δουλειά της. Όπως δηλώνει η ίδια, δεν το λέω εγώ, αλλά είναι και πολύ περήφανη. Κυρία Κατσούδα, καλημέρα από την Ξάνθη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας να μας μιλήσετε για αυτό το ιδιαίτερο stand-up comedy που θα έχουμε τη χαρά να σας απολαύσουμε την ερχόμενη 5η 7 Μαΐου στο Μοσερλού Live Stage.
1: Αυτή την Πέμπτη, όχι την επόμενη, είναι αυτή την Πέμπτη.
0: Αυτή την Πέμπτη, το σημειώνουμε καλά, σωστά.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, δώστε μας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλο αυτό που θα δούμε την Πέμπτη, κυρία Κατσούδα.
1: Λοιπόν, η όμορφη σκέψη είναι η τέταρτη solo stand-up comedy παράστασή μου. Είναι η νέα μου παράσταση, ξεκίνησε πέρυσι με μία μικρή περιοδία. Στην Αθήνα την παρουσίασα φέτος πρώτη φορά. Ήμουν 6 μήνες σε ένα θέατρο, ήταν sold out, είχε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Και ανυπομονώ να έρθω στην Ξάνθη, γιατί και λατρεύω τη Βόρεια Ελλάδα. Έμενα για χρόνια Θεσσαλονίκη, οπότε από τις πρώτες μου περιοδίες ήταν πάνω. Οπότε μου αρέσουν και πολλοί πόλεις και το κοινό είναι τρομερό. Οπότε ανυπομονώ να έρθω, να σας πω την αλήθεια, και εμείς, να ξαναπαίξω στην Ξάνθη.
0: Και εμείς ανυπομονούμε να σας δούμε. Θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια σχετικά με όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής. Αρχικά να μείνουμε στην παράσταση για το τι σημαίνει για εσάς ο τίτλος που εμένα προσωπικά, ξέρετε, μου δίνει δύο εκδοχές. Είναι όμορφες σκέψεις. Είναι ειρωνικός ή αισιόδοξος καταρχήν ο τίτλος?
1: Θα σας πω, είναι πιο καμένο. Είναι δηλαδή όμορφες σκέψεις, δεν είναι τώρα Θέμης Γιωργαντάς, έτσι πάμε τοξική θετικότητα, πάμε να σκεφτούμε όλοι θετικά και τα σχετικά. Όχι, χάλια γίνονται όλα γύρω μας. Όμορφες σκέψεις είναι ουσιαστικά, λέω, τις σκέψεις που δίνουν κάποια χρηστικότητα. Δηλαδή, μέσα στη μέρα μας καλούμαστε να κάνουμε σκέψεις οι οποίες αποτελούν λύσεις για προβλήματα. Για δουλειές, λογαριασμούς, προθεσμίες. Έχουμε συνέχεια υποχρεώσεις, έτσι. Οπότε, μέσα στη μέρα μας καλούμαστε να σκεφτόμαστε συνέχεια για αυτές τις υποχρεώσεις. Και υπάρχουν λοιπόν κάποια βράδια που αυτό εγώ ονομάζω εδώ και χρόνια όμορφες σκέψεις, που επειδή έχουν κοιμηθεί όλοι, δεν θα με ζητήσει κάποιος, δεν θα χρειαστεί να σκεφτώ κανονικά. Οπότε τότε ξεκινώ και σκέφτομαι πράγματα τα οποία δεν έχουν κάποια χρηστική αξία. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Ας πούμε, τι θα σκεφτούν οι εξωγήινοι άμα έρθουν και δουν τον πλανήτη σε αυτήν την κατάσταση? Θα σκεφτεί ο έξω κόσμος για μας? Τέτοια πράγματα. Οπότε όλη η παράσταση έχει γραφτεί αυτά τα βράδια.
0: Άρα, αν ρωτήσω για το πώς προέκυψε το υλικό της παράστασης, αντιλαμβάνομαι ότι ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο από προσωπικές εμπειρίες σας.
1: Θα σας πω, είναι όπως κάθε stand-up comedy παράσταση. Η όμορφη σκέψη είναι άλλη μια stand-up comedy παράσταση, έτσι. Δηλαδή, σε όλες τις stand-up comedy παραστάσεις το υλικό ποικίλει και οι θεματικές αλλάζουν, γιατί δεν μπορείς να έχεις μια θεματική. Οπότε, μέσα περιλαμβάνει κείμενα και βιωματικά, έχει και ιστορίες, έχει και παρατήρησεις, πράγματα που αφορούν και έχουμε δει όλοι μας. Έχει διάφορες σκέψεις που ξετυλίγονται κατά τη διάρκεια της παράστασης. Το θέμα είναι ότι εκείνη την ώρα να είμαστε καλά, να ξεχαστούμε, να γελάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Και συνήθως αυτό πάντα γίνεται και το κοινό έχει πάρα πολύ καλή ανταπόκριση πάνω σε αυτό. Περνάμε όμορφα.
0: Πάρα πολύ αυτό. Ωραία. Εγώ γνωρίζω ότι, όχι μόνο εγώ προφανώς, ασχολείστε επαγγελματικά με το stand-up comedy, με συνεχείς παραστάσεις, ναι. Αθήνα, περιφέρεια και Ευρώπη από το 2017,
1: ναι.
0: Από το 2017 συγκεκριμένα που παρουσιάζεται.
1: Ναι, βγαίνουν ευρωπαϊκές περιοδίες, ναι.
0: Πολύ ωραία. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλη εμπειρία, αρκετά χρόνια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Υπάρχει κάποιο κομμάτι του show, αν μείνουμε στις όμορφες σκέψεις, που άλλαξε πολύ την πορεία σας στην επαγγελματική?
1: Δεν καταλάβω την ερώτηση, συγγνώμη. Αν άλλαξε, αν υπάρχει κάποιο κομμάτι στις όμορφες σκέψεις.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Που ανάλλαξε την επαγγελματική μου πορεία.
0: Ναι, που έχει διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες παραστάσεις, με βάση την εμπειρία σας.
1: Θα σας πω. Η παράσταση τελευταία έχει διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες. Υπό ποια έννοια? Όταν μια κωμικός ή ένας κωμικός, όσο μεγαλώνουμε τέλος πάντων, η κωμωδία μας μεγαλώνει μαζί μας. Δηλαδή, επειδή είναι ακριβώς ο καθένας και η καθεμία γράφουμε μόνοι μας τα κείμενά μας, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει με την οπτική. Θέλω να πω, δεν έχω την ίδια οπτική που είχα στα 20, με την οπτική που έχω τώρα, που δεν θα πω πόσο χρονών είμαι, αλλά σίγουρα δεν είμαι 20. Οπότε γενικά, επειδή όσο μεγαλώνεις, αλλάζεις οπτική, αλλάζεις πράγματα, το ίδιο αλλάζει και η κομοβεδία σου. Τι θέλω να πω, και αυτό που γράφω για την ανώριμη δουλειά που είπατε, είναι ότι εγώ σαν άνθρωπος μου αρέσει η βλακία, ρε παιδί μου, εντάξει, μου αρέσει. Όσο είμαστε όλοι πιο μικροί, προσπαθούμε, ξέρετε, να αποδείξουμε πράγματα, προσπαθούμε να ενταχθούμε σε κάποια κοινωνικά πλαίσια, προσπαθούμε γενικά. Και πολλές φορές καταπιέζουμε κομμάτια του χαρακτήρα μας και της προσωπικότητάς μας στο βωμό του αρέσει κοινωνικά. Αυτό όσο μεγαλώνουμε, νομίζω ότι είναι κάτι που φεύγει και είναι πάρα πολύ καλό που φεύγει, γιατί στο τέλος μένεις πιο ειλικρινής και πιο γνήσιος με τον εαυτό σου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ότι η παράσταση αυτή είναι η πιο όρημη και ανώριμη δουλειά μου είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή έχει πάρα πολύ, έχει σοβαρά κομμάτια. Δηλαδή stand-up comedy με το γέλιο είναι πάντα. Αλλά οι θεματικές είναι και αρκετά. Είναι μερικές είναι σοβαρές. Αλλά είναι έχουν μια προσέγγιση πιο naïf. Καταλάβατε. Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Οπότε πλέον, επειδή όσο μεγαλώνεις ακριβώς δεν έχεις αυτή την καούρα του να αρέσεις, δεν γίνεται αυτός ο σκοπός του να αρέσεις, μετά νομίζω απελευθερώνεσαι και γίνονται πολύ καλύτερα τα πράγματα στην καλλιτεχνική δημιουργία.
0: Πιστεύετε ότι το ελληνικό κοινό έχει αλλάξει ως προς το ότι βρίσκει αστείο τα τελευταία χρόνια?
1: Ναι, έχει αλλάξει και είναι πολύ λογικό και είναι και όμορφο αυτό, γιατί το stand-up comedy είναι ένα σχετικά τωρινό είδος, είναι 15 χρόνια, είναι στα πάνω του στην Ελλάδα 10 χρόνια. Το θέμα είναι ότι ναι, το κοινό έχει αλλάξει τη βλέπει αστείο, γιατί ας πούμε πλέον, και είναι πολύ καλό αυτό, δεν γελάει ευτυχώς με αυτό το πώς κάνουν οι γυναίκες, αυτά τα ξέρετε, τα στερεοτυπικά αστεία που υπήρχαν στην αρχή. Ναι. Ζευγάρια, πάνε, κάνει σεξ, δεν κάνει σεξ. Εντάξει, θα έχουμε βαρεθεί όλα αυτά πάρα πολύ. Οπότε εγώ προσωπικά τα έχω βαρεθεί και σαν κείμενα και σαν καλλιτέχνης έχω βαρεθεί να ξαναγράφω τέτοια πράγματα. Οπότε δεν έχω τέτοια κείμενα. Και επίσης είναι καλό γιατί έχουν σταματήσει να γελάνε με στερεοτυπικά αστεία ακριβώς πάλι το κοινό, όπως έχουν σταματήσει και οι ίδιοι κομικοί να τα γράφουν. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι έχουν σταματήσει να τα γράφουν. Οπότε υπάρχει μια εξέλιξη ταυτόχρονη κομικών και κοινού, το οποίο είναι πανέμορφο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Εσάς προσωπικά σας έχει βοηθήσει το stand-up να δείτε διαφορετικά τις όμορφες σκέψεις της καθημερινότητας?
1: Θα σας πω, νομίζω το χιούμορ είναι, όχι το stand-up. Το χιούμορ είναι πάντα ένας μηχανισμός που με βοηθάει να ξεφεύγω από καταστάσεις, με βοηθάει να βλέπω τα άσχημα πράγματα διαφορετικά. Και επειδή το χιούμορ είναι η βάση του stand-up comedy, μπορούμε να το πούμε και αυτό, αλλά ακόμα και όταν δεν έχω παράσταση, ακόμα και όταν δεν παίζω, πάντα το μυαλό πάει αυτόματα σε μια χιουμοριστική ανάγνωση μιας κατάστασης. Είναι ένας μηχανισμός, τέλος πάντων, που έχω αναπτύξει εδώ και χρόνια, το οποίο ναι, βολεύει πάρα πολύ στο stand-up, με βολεύει και στη ζωή. Η ψυχολόγος μου λέει τα αντίθετα, αλλά δεν πειράζει, θα τα βρούμε.
0: Πολύ ωραία. Φτάνουμε στη σκηνή, αλλά και στο κοινό. Σας έχει συμβεί κάτι απρόοπτο στη διάρκεια της παράστασης? Είστε μαζί μας.
1: Αχ, πάρα πολλά, τόσα χρόνια, πάρα πολλά.
0: Αυτά είναι και τα πιο ωραία, νομίζω.
1: Αυτά είναι τα πιο ωραία. Καλά, πέρα από το ότι από τις πρώτες περιοδίες που είχα κάνει προς τα πάνω, ήμουνα μαζί με τον φίλο μου και συνάδελφο Θανάση Σαμαρά. Παίζαμε στον Ορεστιάδα. Θυμάμαι, μας είχε πιάσει μπύρι-μπύρι. Δεν είδαμε τη στροφή. Το πήραμε ευθεία Τουρκία. Φτάσαμε στα σύνορα. Και ήμασταν τόσο αφηρημένοι που δεν καταλάβαμε ότι είμαστε στα σύνορα και δώσαμε 3 ευρώ για διόδια. Αυτό θα μπορούσε να έχει πάει πάρα πολύ λάθος. Ευτυχώς κατάλαβα ότι είμαστε τελείως βλαμμένοι και ξαναγυρίσαμε και δεν χάσαμε την παράσταση. Τι άλλο έχει συμβεί τώρα? Μία φορά. Τώρα τι να πω, να σου το πω τώρα. Λοιπόν, σε μία παράσταση, λοιπόν, ξέρετε τώρα. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Πολλές φορές έχουμε άπλυτα, θέλω να πω. Εντάξει, δεν είναι όλα πλημμένα τα ρούχα. Okay. Και φορούσα ένα σουτιέν, το οποίο δεν ήταν καλό μου, γιατί όλα τα λέει ήταν άπλυτα. Σε κάποια φάση, λοιπόν, την ώρα που έπαιζα, ξεκουμπόθηκε. Λέω, θα συνεχίσω, δεν θα κάνω τίποτα, θα συνεχίσω σαν μην έγινε τίποτα. Και αρχίζει λοιπόν και μαζεύεται προς τα πάνω. Και ξαφνικά είναι σαν να έχω 4 στήθη, σαν μηνοϊκή θεότητα. Οπότε τότε είπα στον κόσμο, μισό λεπτάκι τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν γίνεται όλο αυτό. Και γύρισε και το, ναι, το έκανα. Δηλαδή, είπα πάρα πολλά σκηνικά.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις παραστάσεις γενικότερα που δίνετε και κάνετε, τι θα θέλατε να πάρει μαζί του το κοινό φεύγοντας από την παράστασή σας, τι θα θέλατε να κρατήσει έτσι για να σας θυμόμαστε μέχρι την επόμενη μας συνάντηση?
1: Θα θυμάται σίγουρα ξαφνικές απολυθώσεις, δεν μπορώ να πω τι είναι, γιατί θα σποιλάρω, σίγουρα θα τις θυμάται, όλοι τις θυμούνται. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πάρει το κοινό, που είναι το βέλτιστο σε κάθε παράσταση, είναι να περάσει όμορφα, να γελάσει και να φύγει, ρε παιδί μου, πιο ανακουφισμένος ο θεατής που όλη τη μέρα και όλη την κατάσταση που ζούμε. Αυτό το πετυχαίνουμε. Από εκεί και πέρα και νοηματικά έχει να πάρει πράγματα. Αλλά πάλι δεν μπορώ να σποιλάρω.
0: Πολύ ωραία, το κρατάω ωστόσο εγώ. Υπάρχει διαφορά στο κοινό από πόλη σε πόλη, κατά τη γνώμη σας, κυρία Κατσούδα?
1: Κοιτάξτε, μεγάλες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες πόλεις οι οποίες είναι πιο φαν, άλλες πόλεις που δεν έχουν, δηλαδή, και δεν έχουν πάει πολλές παραστάσεις, οπότε δεν έχουν εξοικειωθεί πολύ με κάποια νησιά, δηλαδή σε κάποια νησιά και τέτοια, που ακόμα στείνεται η κατάσταση. Αλλά γενικά, όταν είναι καλοπροαίρετος ο άλλος, δεν έχει καμία διαφορά, μωρέ, τώρα. Είτε μένει εδώ, είτε μένει εκεί. Δηλαδή, και το βλέπω και σε ευρωπαϊκές περιοδίες, δηλαδή, που είναι πάλι Έλληνες που μένουν τελείως αλλού. Όχι, μια χαρά είναι παντού. Δηλαδή, όταν έχεις όρεξη να γελάζεις και πας έτσι καλοπροαίρετος, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Εξαιρετικά όμορφες σκέψεις της Ήρας Κατσούδα αυτή την 5η, 7 Μαΐου, στη Μισθρολού Live Stage. Στις 10 η ώρα το βράδυ είναι η έναρξη. Είναι η νέα stand-up comedy παράσταση της κυρίας Κατσούδα. Είναι ταυτόχρονα η πιο όρημη και πιο ανώρημη. Εμένα αυτό το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ όσον αφορά τη δουλειά σας. Και όπως δηλώνετε και η ίδια, και πολύ περήφανα μάλιστα. Κάτι τελευταίο έτσι με 2-3 λέξεις που αφορά την παράσταση για το κοινό και για τον κόσμο που μας ακούει, ώστε να έρθει να σας δει. Δηλαδή, ποια είναι έτσι τα πιο σωσό κομμάτια τα οποία θα δούμε και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και δεν πρέπει να χάσουμε την παράσταση αυτή, κυρία Κατσούδα?
1: Τι να σας πω, έχει διάφορα κομμάτια, έχει να κάνει για τις φουστανέλες, έχει να κάνει με, έχει μέσα μυθολογία, έχει μέσα κάποια group chat, έχει μέσα ένα γάμο που είχε γίνει στο χωριό μου, έχει διάφορα.
0: Έχει διάφορα τα οποία θα τα δούμε όλα από κοντά.
1: Ακριβώς. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επειδή τα εισιτήρια έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ, όποιος και όποιο θέλει, ας κλείσει από σήμερα, γιατί έχουν κυτρινήσει, έχουν μείνει λίγα εισιτήρια για την Ξάνθη. Οπότε θα σας περιμένω να τα πούμε εκεί.
0: Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό να επιθυμίσω στους φίλους ακροατές πως εδώ και μέρες τρέχει διαγωνισμός για την παράστασή σας, για την εμφάνισή σας αυτή την 5η στο Μισθρολού Live Stage. Επομένως, όποιος θέλει για λίγο ακόμη επικοινωνεί μαζί μας. 2541-078-671. Προσκλήσεις με πολύ αγάπη για εσάς τους φίλους ακροατές. Κυρία Κατσούδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε την 5η στην Ξάνθη.
0: Έτσι, με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε. Καλή συνέχεια και σας
1: ευχαριστώ. Γεια σας.

Τι ωραία, ζανατό. 20 λεπτά μετά τις 11 στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Bonnie M μου ζήτησατε για τη συνέχεια. Λοιπόν, βλέπω πολύ περίεργες διαθέσεις και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε Bonnie M στη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, θα σας στείλω καλημέρα και πολλά ζουμερά φιλιά. Και φυσικά θα σας υπενθυμίσω πως στην παρέα μας είναι το Coffee, με τον εξαιρετικό καφέ, με τα ιδιαίτερα πρωινά, μοναδικά και πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε και να απολαύσετε. Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τα snack bars Δημητριακών, με μέλι κριτικό και όχι μόνο. Θα σας πω κι άλλα. Για την ώρα θα σας πω το εξής: 2541-024-024. Το Coffee είναι εδώ, σε ξυπνάει, σε χορταίνει, μα πάνω απ' όλο σου φτιάχνει το πρωινό. Πού μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Το Coffee στην παρέα μας εδώ στους 90,3. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Θα πάμε κινηματογράφο σε πάρα πολύ λίγο. Για την ώρα ακούστε αυτό που έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια και εγώ επανέρχομαι. Σάνι, βεβαίως και Σάνι. Μέσα από το κέντρο της πόλης, ο Paradise Radio είναι εδώ 29 χρόνια. Η παρέα στο ραδιόφωνο σου με όλες τις επιτυχίες καθημερινά.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης κάπα που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25-410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25-410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
4: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
6: Και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
10: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
11: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς σχετικά με το Hugh Jell και το Jamaica Bam Bam. Πάρα πολύ ωραίο, δεν το συζητώ. Αλλά αυτό που έχω ξεχωρίσει και έχω λατρέψει εγώ είναι αυτό που ακούμε τώρα. Πραγματικά, Μαχμούτ Ορχάν, τι να πω, το λατρεύω, το αγαπώ και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν συμφωνούμε και όταν κάνετε αυτή την επιλογή. Good morning, Xanthi. Όπου κι αν είστε, εδώ είμαστε με τα καλύτερα στα ραδιοφωνά σας. Καλό πρωινό σε όλους. Παρέα με το Coffee να μας συντροφεύει και να μας περιμένει. Πού? Μπροκομή 31 στην Ξάνθη, πλήρως ανανεωμένο, επέστρεψε δυναμικά υπό νέα διεύθυνση το πρωί για καφέ και το βράδυ για δροσερά κοκτέιλ. Πώς σας φαίνεται? Αυτό είναι το Coffee, κυρίες και κύριοι, που ήρθε στην πόλη για να μείνει. Έτσι όπως δεν το ξέρετε. Λοιπόν, θα το μάθετε όμως, γιατί θα τα μαθαίνουμε όλα μαζί εδώ παρέα στο δικό μας πρωινό στους 90,3. Για όλες τις περιστάσεις το Coffee είναι εδώ. Στη διάρκεια της ημέρας απολαμβάνετε τον καφέ σας, το βραδάκι δροσερά κοκτέιλ, πρωινό φυσικά με πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων, κρύα σάντουιτς, μπάρες δημητριακών με μέλι κριτικό πολύ αγαπητό και φυσικά εξαιρετικός καφές. Λοιπόν, δοκιμάστε 2541-024-024, μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, γιατί το Coffee μας φτιάχνει τη διάθεση, μας φτιάχνει το πρωινό. Καλημέρα!

0: ενώ λοιπόν εγώ κάνω τη βόλτα μου εδώ στο διαδίκτυο και στα social media γενικότερα, πέφτω πάνω στην είδηση που έχει να κάνει με τα ελληνικά νησιά που ξεχωρίζει το National Geographic, για να δούμε τα outsider που αναδεικνύονται ως κρυφά διαμάντια. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ ότι έχει σχέση με το καλοκαίρι στην Ελλάδα και φαντάζομαι αρέσει και σε εσάς. Και σίγουρα οι επιλογές και οι προτάσεις είναι πάρα πολλές. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο μεγάλων διεθνών μέσων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, μετατοπίζεται από τους κλασικούς κορεσμένους προορισμούς σε πιο αυθεντικές αλλά και ανεξερεύνητες επιλογές. Λίγο αλλάζουν και τα γούστα και οι προτιμήσεις, νομίζω. Στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2025, το National Geographic κατέταξε την Νήσιρο για τους περιπάτους στο ηφαίστειο και την εξερεύνησε μάλιστα στο Αμανδράκι, με τα πολύχρωμα σπίτια αλλά και τις βυζαντινές εκκλησίες του. Συγκεκριμένα αναφέρει πως σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ο Ποσειδώνας άρπαξε ένα κομμάτι της Κό αλλά και το εξφεντώνησε πάνω σε ένα φλογερό Τιτάνα. Λοιπόν, δημιουργώντας έτσι το εφιστιακό νησί της Νησίρου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ένα ακόμα νησί που ξεχωρίζει το National Geographic είναι η Κάλυμνος, για την οποία σημειώνει χαρακτηριστικά ότι για πολύ καιρό το νησί της Καλύμνου ήταν γνωστό για ένα πράγμα. Τα σφουγγάρια. Παιδιά, δεν είναι μόνο τα σφουγγάρια όμως. Το 1996 συγκεκριμένα προέκυψε ένα νέο ενδιαφέρον όταν ο Ιταλός αναρριχητής πώς το λέγανε, Αντρέα Ντιμπάρι, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του τότε εκεί, παρατήρησε τους επιβλητικούς βράχους του νησιού. Σε σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα το νησί αυτό αναδείχθηκε σε πρωτεύουσα της αναρρίχησης. Μάλιστα η Κάλυμνος διαθέτει πλέον πάνω από 4.000 διαδρομές για όλα τα επίπεδα δυσκολίας, ενώ διάφορες εταιρείες προσφέρουν ειδικά μαθήματα για αρχάριους. Ακούστε τώρα να δείτε. Λοιπόν, δεν μένουμε εδώ, πάμε και στην Κομία Βόλτα. Στο ταξιδιωτικό οδηγό του National Geographic παρουσιάζει την Κό ως το νησί του ποδηλάτου της Ελλάδας. Δηλαδή, καταρχήν να πούμε ότι το νησί αυτό διαθέτει πάνω από 6.500 ποδήλατα προς ενοικίαση και φυσικά οργανωμένες ποδηλατικές διαδρομές. Σπάνιο δεν είναι κάτι που συνηθίζουμε σε κάθε νησί, τέλος πάντων, ή το ακούμε πάρα πολύ συχνά, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας μήκους, μιας νέας γραμμής ουσιαστικά, 13 μέτρων περίπου, που ακολουθεί την εκτογραμμή. Φανταστείτε τώρα όλο αυτό για τους ποδηλάτες. Ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα, βέβαια, για εξερεύνηση με ποδήλατο, όπως αναφέρει, είναι και τα ερείπια του Ασκληπίου. Γενικά, πολλά είναι αυτά τα οποία μπορούμε να δούμε στο νησάκι της Κό, τα οποία προφανώς και πολλοί δεν γνωρίζουμε όμως. Δεν μπορώ να προσπεράσω τη Ρόδο. Στη λίστα περιλαμβάνεται και η Ρόδο, στην οποία το National Geographic περιγράφει ως μια διασώδη όαση. Το νησί είναι γνωστό για την παλιά πόλη που κτίστηκε από τους Ιωαννίτες Υπότες, αλλά και για τη Λίδο. Μια έτσι γραφική πόλη του 15ου αιώνα που είναι κτισμένη κάτω από μια αρχαία ακρόπαλη που προκαλεί πραγματικά ήλιγκο. Λοιπόν, ξεχωρίζουν πάρα πολλά νησάκια μας, να ξέρετε, και αυτό βέβαια μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανος. Φυσικά είναι πολλά ακόμη τα οποία δεν αναφέρονται. Μικρά, μεγάλα νησιά, το σίγουρο είναι πως είμαστε η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο. Και αυτό δεν μπορεί να μας το πάρει κανείς. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα εδώ στον Paradise 903. Συνεχίζουμε με μουσική, με πολύ πολύ πολύ καλοκαιρινή διάθεση και ατμόσφαιρα, αν θέλετε. Και εγώ επιστρέφω, μείνετε κοντά μου.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Μια μεγάλη παρέα στους 90,3 και νομίζω πως έφτασε η ώρα να πάμε κινηματογράφο. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αν δεν πάω να δω σήμερα την ταινία του Michael Jackson, αύριο το πρωί να μην μου μιλήσει κανείς. Πραγματικά, εκτίθομαι και στον αέρα τώρα. Ορίστε, το είπα και σε εσάς, δεσμεύομαι, το λέω. Αν δεν πάω να δω σήμερα την ταινία του Michael Jackson, να μην μου μιλήσει κανείς αύριο. Ειλικρινά δηλαδή τώρα, γιατί δεν το έχω παρακάνει. Υπόσχομαι να τηρήσω την υπόσχεσή μου σήμερα τουλάχιστον. Διαφορετικά, όπως είπα, μη μου μιλάτε καν. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα. Πάμε μία βόλτα στους κινηματογράφους των Αντεών, να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Πλησιάζει και η Πέμπτη, που είναι η μέρα πρεμιέρας, και πολλά, πολλά, πολλά ακόμα που έχω να σας πω. Θα προλάβω, οριακά, αλλά θα προλάβω, πιστεύω.
1: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Για πάμε να ακούσουμε, πάμε να δούμε, μα πάνω απ' όλα να κερδίσουμε. Στους 90,3 καθημερινά κερδίσετε, το ξέρετε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα Τρίτη, το ημερολόγιο στο 5-5-5 και είναι το πρωινό Good Morning Xanthi εδώ στον Paradise 903. Ο διάβολος φοράει πράντα, 2 παρακαλώ. Με προβολές από ό,τι βλέπω να γίνεται χαμός. 7, 8 και 4, 9 και μισή και για τους απογευματινούς και για τους βρεδινούς και λίγο για πιο αργά. Michael Jackson για ακόμα μια εβδομάδα κοντά μας. Είναι δράμα, έχει μουσική, έχει δράση, έχει πολύ πολύ υλικό η ταινία αυτή. Στις 7 και μισή και στις 9, όπως σας είπα, έτσι αν δεν πάω να τη δω σήμερα να μην μου μιλήσετε. Η ταινία Michael Jackson απεικονίζει σε βάθος τη ζωή αλλά και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Michael Jackson, πέρα από τη μουσική βέβαια, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο. Λοιπόν, και επικεφαλής των Jackson 5. Λοιπόν, και σήμερα, στις 7.30 αλλά και στις 9, η Μούμια από τον Lee Cronin συνεχίζεται να προβάλλεται. Μια ταινία που επίσης έχει αγαπηθεί από τους λάτρες μυστηρίου και τρόμου, φαντάζομαι. Στις 10 ώρα το βράδυ, εδώ τα πράγματα είναι απλά και λιτά. Σύντομα θα σας τα πω. Η Μούμια, κυρίες και κύριοι, καταλληλώνω τα 18 και κάποια πράγματα δεν πρέπει, μάλλον πρέπει να μένουν θαμένα. Τώρα, αν τα ξεθάψουμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Βγαίνει η Μούμια από κάτω και σε τρώει. Λοιπόν, την Πέμπτη έρχονται πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίες ταινίες. Ολοκέντουργιο πρόγραμμα. Δεν θα σας πω περισσότερα. Το Κυριακό είναι πλούσιο και με παιδικές ταινίες. Τρίχες κατσαρές με ρωτήσατε. Θα κάνετε υπομονή βεβαίως από αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτά και ακόμα περισσότερα στους κινηματογράφους των Αντεών. Για την ώρα πάμε να κερδίσουμε προσκλήσεις. 2541-078-671. Dream, dream. Επαναλαμβάνω, 2541-078-671 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903. Λίγος χρόνος μας απομένει. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετός. 5 λεπτά έχουμε ακριβώς στη διάθεσή μας. Θα ακούσουμε το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace & Co.
0: Λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1

Και κάπως έτσι πάρα πολύ όμορφα περνάμε μαζί στα δικά μας πρωινά εδώ στον Paradise 903. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Νομίζω πως επιβάλλεται. Γιατί εμείς εδώ σας προτείνουμε τα καλύτερα. Το ξέρετε καλά άλλωστε, παρέα μας. Τα κρεοπολία και λαδικά Καραχασάν, έτσι για να σερβίρετε σωστά και υγιεινά, μα πάνε πολλά ποιοτικά. Τα γεύματα της ημέρας για εσάς, την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τους αγαπημένους σας, θα τα βρείτε όλα. Καταστήματα υπάρχουν στη Λευκόπετρα, Ξάνθης και στα Κυμαίρη για τους φίλους της περιοχής. Παναγίτη Σαλδάρη, το κεντρικό κατάστημα 2541-075-250, γιατί από ένα καλό κρεοπολείο εξαρτάται η επιτυχία κάθε γεύματος. Άρα, κρεοπολία και λαδικά Καραχασάν για να φάμε σωστά και νόστιμα.

0: πλησιάζουμε στις 12 ακριβώς, 2 ώρες μαζί εδώ στους 90,3. Ακόμα ένα Good Morning Xanthi, φτάνει στο τέλος του. Μα πόσο γρήγορα κύλησε και σήμερα ο χρόνος και ποιος ευθύνεται γι' αυτό, για πείτε μου τώρα. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί εδώ στους 90,3. Και ναι, είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη, όχι, δεν είναι Πέμπτη. Είναι Τρίτη. Εγώ έχω την αίσθηση της Παρασκευής για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί το παθαίνω εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και σε εσάς. Εγώ το παθαίνω αρκετά συχνά και σας το λέω κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, καθημερινά εδώ ακούμε τις νούμερο 1 επιτυχίες, διαγωνισμοί, δώρα, μουσική, συνεντεύξεις και πλούσια δώρα τα οποία δεν λείπουν ποτέ μα ποτέ από την εκπομπή μας. Για την ώρα μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και στις 2 Κυριάκος Μαραγκός. Από μένα καλή συνέχεια, φιλιά πολλά αύριο στις 10 και πάλι μαζί.
1: Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοπείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ο σκύλος μου ρε, ναι μου έκανε γκόστινγκ ρε, άνοιξε το Θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow. Έχασα το σκυλί μου σου λέω, από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι. Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
13: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
12: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
13: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
12: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα. Τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
13: Μπανάκι απ' τα λίγα.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You. Και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay. My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-181818.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figgly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη.

0: Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
1: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
10: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης κάπα που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνει στα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά.
1: Το ΔΕΗ Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Regency Casino Mont Parnasse ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Mont Parnasse μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
2: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault. Ξαναγράφει η ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο στο Α.
3: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
2: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο στο Α.
2: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
3: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
2: Ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Και με τον COVID τότε δεν λέγανε, ηρεμήστε, δεν είναι κάτι, είναι ένας ιός που θα τεθεί. Και μετά άρχισαν και λέγανε, ναι, διαστάσεις μεγαλύτερες λαμβάνει το, ο νέος ιός μας έρχεται από την Κίνα. Μετά άρχισαν να λένε, πάρτε τα μέτρα σας. Μετά άρχισαν να λένε, μην πολύ βγαίνετε. Μετά, προσοχή, πληθείτε, βάλτε μάσκες. Τι ζήσαμε τότε, ρε φίλε, με τις μάσκες, θυμάστε με τις μάσκες. Που ήταν ο άλλος με τη μάσκα και έβγαζε τη μάσκα και τρόμαζες μετά. Και λες, Παναγία μου, βάλ την πάλι πίσω, μια χαρά ήσουν. Παιδιά, εμείς οι άσχημοι με τον COVID είχαμε πέραση. Γιατί βάζαμε τη μάσκα και έλεγες, εντάξει, ωραία μάτια. Μετά έβγαζε τη μάσκα και σου έλεγε, ναι, ίσως δεν είναι πολύ καλή ιδέα.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
7: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής.
9: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
10: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή

0: ή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα σε κάθε Ειρήνη που ακούει αυτή τη στιγμή. Η μέρα είναι επίσημα δική σου. Ειρήνη, αμήν, από το στόμα μου και στου Θεού ταυτή και σε όλο τον πλανήτη. Και τώρα πάμε στο αλμανάκ της ημέρας, γιατί η 5η Μαΐου δεν είναι τυχαία μέρα. Ξεκινάμε από το 553 μετά Χριστόν, όταν στην Κωνσταντινούπολη μαζεύτηκαν οι σοβαροί άνθρωποι της εποχής για να συζητήσουν θεολογικά ζητήματα που δεν χωράνε σε αυτό το κείμενο. Αλλά ήταν τόσο σημαντικά που το έκαναν Οικουμενική Σύνοδο. Πέμπτη, για να ακριβολογούμε. Πάμε στο 1789 τώρα, στις Βερσαλίες. Σαν και σήμερα συγκαλείται το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, η συνάντηση δηλαδή που άναψε το φυτίλι της Γαλλικής Επανάστασης. Κανείς εκεί μέσα δεν φανταζόταν ακριβώς πώς θα κατέληγαν τα πράγματα. Η ιστορία έχει χιούμορ κάποιες φορές. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει σαν και σήμερα επίσημα, παρακαλώ, ότι θα δίνει δάνεια και στις γυναίκες. Το 1916, ναι, μπορεί να αργήσαμε λίγο, αλλά φτάσαμε. Το 1995 έχουμε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική οικονομία. Ο πληθωρισμός πέφτει κάτω από το 10% για πρώτη φορά σε 22 χρόνια. Κάπου κάποιος άνοιξε σαμπάνια, δικαιολογημένα. Το 2002, μια τέτοια μέρα, και αυτό είναι για τους λάτρεις του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νικάει την Κίντερ Μπολόνια και γίνεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά. Στιγμή που μάλλον θυμούνται ακόμα περισσότερο όσοι την έζησαν. Και μια μέρα που δεν ξεχνιέται και για πιο βαρύς έτσι λόγους. 5 Μαΐου του 2010. 150.000 άνθρωποι στους δρόμους της Αθήνας, η χώρα βράζει και στην οδό Σταδίου χάνουν τη ζωή τους τρεις υπάλληλοι τράπεζας από εμπρισμό. Ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα. Μια μέρα που άφησε πληγές που δεν κλείνουν εύκολα. Να τα θυμόμαστε κι αυτά. Αυτή είναι λοιπόν η σημερινή 5η Μαΐου, μέρα με βάρος, όπως είπαμε, ιστορίες, στιγμές που θυμίζουν ότι οι ημερομηνίες δεν είναι ποτέ απλώς αριθμοί. Energy vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

5η Μαΐου είναι από αυτές τις ημέρες που το ημερολόγιο αποφάσισε να βάλει τα καλά του. Γιατί σήμερα γιορτάζουμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τα πάντα. Ξεκινάμε από την υγεία μας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα άσθματος, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος και η Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Τρεις υπενθυμίσεις σε μία μέρα ότι το σώμα μας αξίζει λίγη προσοχή και όχι μόνο όταν κάτι πονάει. Παράλληλα όμως, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα υγιεινής των χεριών που ακούγεται απλή, αλλά αφορά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως που δεν έχουν καν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Να το ακούμε αυτό. Πάμε στα μεγάλα. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης, όχι η γνωστή της 9ης Μαΐου, αλλά αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης που γιορτάζει ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία από το 1949. Σχεδόν ταυτόχρονα τιμάται η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, μια μέρα για όλους εκείνους που διεκδικούν το δικαίωμα να ζουν στους δικούς τους όρους, ανεξάρτητα από αναπηρία ή εμπόδια. Και για να ταξιδέψουμε λίγο, σήμερα γιορτάζεται η Αφρικανική ημέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς και η μέρα Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού. Δύο υπενθυμίσεις ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος και πλουσιότερος από όσο χωράει η καθημερινότητά μας. Και κλείνουμε, έχει κι άλλο το μενού, με την Διεθνή ημέρα Μεών. Μεών, ναι. Για εκείνες τις γυναίκες που είναι παρούσες στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής, την αρχή της. Πολλές μέρες σε μία λοιπόν, πολλές γιορτές και όλες αξίζουν λίγη σκέψη παραπάνω. Energy vibes.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 36 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: τον Κυριάκο εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και αν υπάρχει κάποιο που κάθε φορά που τραβάει φωτογραφία βγαίνει είτε θολή, είτε με το δάκτυλο μπροστά, είτε με τον άλλον κομμένο στη μέση, αυτή η είδηση είναι προφανώς για εσένα και είναι μάλιστα πολύ καλή. Η Iceland Air αποφάσισε να κάνει κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ψάχνει λοιπόν επίσημα τον πιο κακό φωτογράφο στον κόσμο. Όχι τον καλό, όχι τον επαγγελματία με τον τεράστιο φακό που κάνει όλους να νιώθουν κατώτεροι. Τον κακό, τον κάκιστο, τον αληθινά, ανεπανόρθωτα, χρονίως αποτυχημένο μπροστά στην κάμερα. Μπορεί να ζητάει και εμένα εδώ που τα λέμε. Και το στέλνει, άκουσε το, 10 ολόκληρες μέρες στην Ισλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, διαμονή, δραστηριότητες και επιπλέον του δίνει και 43.000 ευρώ. 43.000 ολόκληρα ευρώ για θολές φωτογραφίες. Αφήστε τα πτυχία, φίλες και φίλοι μου. Η λογική της εταιρείας είναι απλή και ταυτόχρονα ιδιοφυής. Η Ισλανδία είναι τόσο εντυπωσιακή που κυριολεκτικά δεν μπορείς να τραβήξεις κακή φωτογραφία. Βουνά, παγετώνες, βόρειος Έλλας, καταράκτες, ακόμα και με κλειστά μάτια, κάτι θα βγει. Ακόμα και αν βάλεις δάκτυλο, ακόμα και αν κρατάς το τηλέφωνο ανάποδα. Μοναδικές προϋποθέσεις: να μην έχεις καμία επαγγελματική εμπειρία στη φωτογραφία, να είσαι άνω των 21, να έχεις διαβατήριο και να αντέχεις λίγο πεζομπορία σε μέρη που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία φαντασίας. Αν λοιπόν με ακούς εκεί έξω, τα άλμπουμ σου είναι γεμάτα φωτογραφίες εστιασμένες στο πάτωμα. Αν η οικογένειά σου σε έχει απογορέψει να κρατάς κάμερα σε γιορτές, και αν το πιο συνηθισμένο σχόλιο που παίρνεις είναι «Τι είναι αυτό που τράβηξες», φίλε μου, αυτή είναι η καριέρα σου. Energy vibes.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
2: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Τώρα, το περίφημο γύρισμα στην κλειδαριά της μίζας είναι μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται εκατοντάδες χιλιάδες φορές κατά τη διάρκεια της ζωής ενός αυτοκινήτου. Μια φαινομενική απλή και καθημερινή διαδικασία η οποία, ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική αν δεν ακολουθήσουμε κάποιους πολύ βασικούς κανόνες λειτουργίας. Το μεγάλο λάθος λοιπόν που κάνουν οι περισσότεροι και σχετίζονται με τα κλειδιά του αυτοκινήτου είναι η τοποθέτηση πολλών κλειδιών που βρίσκονται τοποθετημένα στο ίδιο μπρελόκ με εκείνο που φιλοξενεί το κλειδί της μίζας. Σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα, η ύπαρξη πολλών κλειδιών στο μπρελόκ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα του αφαλού της ανάφλεξης, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για να κρατά πολύ βάρος. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ο διακόπτης της ανάφλεξης δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει πολύ βάρος πάνω του και όταν κρεμάται ένα βαρύ μπρελόκ στον διακόπτη της ανάφλεξης, κάθε δόνηση και στροφή θα φτύρει και σταθερά όλα τα ευαίσθητα εσωτερικά μέρη του μηχανισμού. Τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας ταλαιπωρίας του διακόπτη ανάφλεξης μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα εκκίνησης του κινητέρα ή να δημιουργήσουν άλλα σημαντικά ζητήματα ασφάλειας. Η πιο σωστή λοιπόν, η πιο σοφή κίνηση είναι να έχετε το κλειδί του αυτοκινήτου στο δικό του μοναδικό μπρελόκ, με σκοπό να μην υπάρχει αιωρούμενο βάρος στον διακόπτη της ανάφλεξης. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά μία τέτοια κίνηση εννοείται μπορεί να σας γλιτώσει από δαπανηρές επισκευές.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Ο σκύλος σου δεν ξέρει τι ώρα είναι, αλλά ξέρει πότε αργείς και μάλιστα έχει τρόπους να στο υπενθυμίσει. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα της βόλτας παίζει ρόλο, κυρίως για λόγους ασφάλειας. Το καλοκαίρι δηλαδή, το μεσημέρι το οδόστρωμα καίει στην κυριολεξία, οπότε μια βόλτα στη μία το μεσημέρι του Αυγούστου προφανώς είναι κακή ιδέα και για τους δυο σας. Το χειμώνα, αργά το βράδυ, με κρύο και σκοτάδι, καλύτερα μόνο για την ανάγκη και πίσω γρήγορα στο σπίτι. Η πρωινή βόλτα είναι αγαπημένη των σκύλων, δρόσερα, ήσυχα, με μυρωδιές φρέσκες. Επιπλέον, κουράζεται αρκετά, ώστε όταν βγεις και φύγεις για την δουλειά σου, κοιμάται αντί να ανακαλύπτει τι κρύβεται μέσα στον καναπέ σου. Η απογευματινή βόλτα είναι η βόλτα της εκτόνωσης και της τουαλέτας μετά από ώρες αναμονής που δεν ρωτάει κανείς πόσο υπομονή χρειάστηκε. Η βραδινή βόλτα είναι το καληνύχτα κόσμε, σύντομη, χαλαρή, ειδικά αγαπητή για τους καλοκαιρινούς μήνες που επιτέλους έχει υποφερθεί θερμοκρασία. Το μυστικό, συνέπεια. Ο σκύλος σου δεν θέλει πολλά, θέλει να ξέρει πότε θα βγείτε και να μην το μαθαίνει από την ανάγκη του.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
3: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
2: Μπανάκι.

0: Κυριακή Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
1: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
0: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949 608 398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
1: Μπανάκι απ' τα λίγα.
2: Και μετά και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
7: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
17: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
19: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
18: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
22: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
23: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
22: Επιστρέψαμε εδώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τα τρία ζώδια που δεν ξοδεύονται ούτε στα χρήματα αλλά ούτε και στα συναισθήματα. Ξεκινάμε με τον Παρθένο. Ο Παρθένος που λες δεν είναι τσιγκούνης, απλώς την βλέπει κάπως διαφορετικά. Πριν πληρώσει οτιδήποτε, κάνει πρώτα μια μικρή έρευνα αγοράς, συγκρίνει τιμές σε 4 διαφορετικά sites, διαβάζει 47 reviews και καταλήγει να μην αγοράσει τίποτα γιατί δεν το χρειάζεται και τόσο. Στα συναισθήματα, ίδια ιστορία. Σε αγαπάει, αλλά πριν στο πει, το έχει τόσο αναλύσει που έχει ήδη βρει 3 πιθανά μειονεκτήματα στο να στο πει. Ο Σκορπιός από την άλλη δεν είναι φιδωλός, είναι επιλεκτικός. Υπάρχει διαφορά. Τη διαφορά αυτή την έχει εξηγήσει ο ίδιος πολλές φορές. Αν δεν έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη του, δεν παίρνεις ούτε χρόνο, ούτε χρήμα, ούτε συναίσθημα. Αν την έχεις κερδίσει, προφανώς παίρνεις τα πάντα, αλλά υπό όρους που δεν σου έχει ακόμα εξηγήσει. Ο εγώκερος τέλος έχει ήδη σχεδιάσει τα οικονομικά του για τα επόμενα 15 χρόνια. Έχει αποταμίευση, έχει πλάνο, έχει backup πλάνο για εννοείται ό,τι χρειαστεί. Αν του προτείνεις μια παρορμητική αγορά, σε κοιτάζει με εκείνο το γνώριμο βλέμμα που λέει «Μα γιατί?» χωρίς εννοείται καν να ανοίξει το στόμα του. Στα συναισθήματα δείχνει την αγάπη του με πράξεις, πληρώνει λογαριασμούς, φτιάχνει πράγματα, είναι εκεί. Απλώς σ' αγαπώ, δεν θα το ακούσεις ούτε θα το πει εύκολα. Γιατί χρειάζεται επαρκή τεκμηρίωση. Energy vibes.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης κάπα που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κάποιοι άνθρωποι έχουν χόμπι. Ο Τζίμι Μακαντσίρ από το Λονδίνο είχε ραντάρ. Ο 39χρονος κάτοικος του Ealing κατάφερε μόλις 7 μήνες από Φεβρουάριο σε Αύγουστο του 2024 να συγκεντρώσει, άκουσε το παρακαλώ, 126 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα. Αυτό είναι περίπου μια κλήση κάθε 2 ημέρες, αν το τσεκάρεις. Για σύγκριση, οι περισσότεροι από εμάς δεν πιάνουμε 126 μηνύματα στο κινητό ούτε καν την εβδομάδα. Το κόλπο του ήταν απλό και ταυτόχρονα εκπληκτικά αποτελεσματικό για κάποιο διάστημα. Κάθε φορά που το ραντάρ τον έπιανε, έδινε ψεύτικα στοιχεία. Άλλο όνομα, άλλη διεύθυνση, άλλος άνθρωπος. Κάθε φορά, έτσι. 126 φορές το έκανα αυτό. Ο άνθρωπος είχε πιο πλούσια φανταστική ζωή από συγγραφέας μυθοστηρημάτων. Το αποτέλεσμα, αντί για τροχές παραβάσεις, τώρα αντιμετωπίζει κατηγορία για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Δηλαδή, πήγε να γλιτώσει πρόστιμο και κατάφερε να ανεβάσει το επίπεδο των κατηγοριών κατά ένα σημαντικό σκάλι. Εξαιρετική στρατηγική. Μπράβο, αγόρι μου. Αφέθηκε όμως ελεύθερος με εγγύηση και η δίκη του ορίστηκε για το Σεπτέμβριο του 2030. Δεν συμβαίνουν μόνο αυτά στην Ελλάδα. Συμβαίνουν και εκεί. 6 χρόνια αργότερα. Ο άνθρωπος λοιπόν πιθανά θα έχει γεράσει, πιθανά θα έχει αλλάξει αυτοκίνητο, αλλά ίσως έχει ξεχάσει και μόνος του τι ακριβώς έκανε. Το δίδαγμα. Αν οδηγείς γρήγορα, πλήρωσε το πρόστιμο, γιατί το εναλλακτικό πλάνο κοστίζει πολύ περισσότερο και έχει πολύ χειρότερο χρονοδιάγραμμα. Energy
3: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
5: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
6: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Αν βαριέσαι αυτή τη στιγμή, να ξέρεις ότι δεν είσαι ο μόνος και η μόνη. Να ξέρεις επίσης ότι αυτές οι πληροφορίες που θα σου πω τώρα δεν θα σε βοηθήσουν καθόλου. Απλώς θα τις ακούσεις μέχρι τέλους, γιατί τι άλλο έχεις να κάνεις. Μέτρα λοιπόν πόσες φορές ανοιγοκλίνεις το ψυγείο. Ο μέσος άνθρωπος ανοίγει το ψυγείο 15 με 20 φορές την ημέρα. Το 90% αυτών των φορών δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το ψυγείο δεν άλλαξε περιεχόμενο από την τελευταία φορά, το ξέρεις, κι όμως πηγαίνεις πάλι. Μέτρα τα πλακάκια του μπάνιου. Κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Ούτε εσύ. Και αυτό είναι το σκάνδαλο που ζεις κάθε μέρα χωρίς να το έχεις αντιμετωπίσει. Δοκίμασε να γράψεις το όνομά σου με το αριστερό χέρι. Θα βγει κάτι που μοιάζει με ιατρική συνταγή γραμμένη από κάποιον που δεν θέλει να την καταλάβουν. Φυσιολογικό. Συνέχισε. Μέτρα πόσες φορές αναπνέεις ένα λεπτό. Προειδοποίηση. Μόλις αρχίσεις να το σκέφτεσαι, η αναπνοή σου θα γίνει αμέσως περίεργη και θα νιώσεις ότι ξέχασες πώς αναπνείς. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν ξέχασες, απλώς τώρα που το ακούς το σκέφτεσαι ενώ δεν έπρεπε. Δες αν μπορείς να αγγίξεις τον αγκώνα σου με τη γλώσσα σου. Δεν μπορείς. Κανείς δεν μπορεί. Κι όμως το δοκίμασες τώρα που μ' άκουσες, σωστά? Σκέψου ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που σκέφτηκες πριν κοιμηθείς χτες. Δεν θυμάσαι. Κανείς δεν θυμάται ποτέ. Αυτή η πληροφορία χάνεται για πάντα κάθε βράδυ και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Υπολόγισε πόσες ώρες έχεις κοιμηθεί συνολικά στη ζωή σου. Το αποτέλεσμα θα είναι τρομακτικό και εντελώς άχρηστο ως γνώση. Αλλά τώρα θα το κάνεις. Συγχαρητήρια, έφτασες στο τέλος. Η βαρεμάρα σου δεν έφυγε, αλλά τουλάχιστον τώρα ξέρεις πόσα πλακάκια έχει το μπάνιο σου. Energy vibes.

0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας, ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής, γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
10: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
13: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου μεράκι πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
15: Paradise 90,3.

0: Travel Energy Tips.
1: Ήρθε η ώρα για ταξιδάκι. Σήμερα μάλιστα σε ταξιδεύουμε με ένα πουρο, λίγο ρούμι και σε πάμε στην Αβάνα. Ζωντανά χρώματα, λιθόκτιστες πλατείες, κουβανέζικες μουσικές σε κάθε γωνιά του δρόμου, Φιντελ Κάστρο, πουρα, ρούμι ή αλλιώς μερικές κόρπιες λέξεις για την ιδιαίτερη Αβάνα της Κούβας φυσικά. Ξεκινάμε τη βόλτα από το μεγαλοπρεπές Καπιτόλιο για να γυρίσουμε την Μεγαλούπολη. Από τον δημοφιλή πεζόδρομο Πασέα Τελ Μπράντο μέχρι την πανέμορφη παλιά πόλη Χαβάνα Βιέχα. Κανείς, πραγματικά κανείς, δεν θα κλείσει τα μάτια στα ετοιμόρροπα σπίτια και τους σχεδόν διαλυμένους δρόμους. Εξάλλου η Αβάνα, όπως και κάθε νόμισμα, έχει δύο πλευρές. Και οι δύο εκπληκτικές. Αυτό το weekend, γιατί όχι, πάρε το έτερο νήμιση και φύγε για Αβάνα.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Τα ρεκόρ Guinness είναι γνωστά πολύ εντυπωσιακά και έχουν μεγάλη ποικιλία. Ακολουθούν λοιπόν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Robert Van Vorbeet. Ήταν ο μεγαλύτερος άνθρωπος που είχε ζήσει ποτέ με ύψος 2,72 μέτρα. Η μεγαλύτερη γάτα στον κόσμο. Η γάτα Louie από το Illinois των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ζύγιζε 17,5 κιλά και ήταν η μεγαλύτερη γάτα στον κόσμο. Ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο, ο Usain Bolt από την Τζαμάικα, εννοείται τον ξέρεις, κατάφερε να τρέξει τα 100 μέτρα σε 9,58 δευτερόλεπτα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου του 2009. Τέλος, ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο, ο Έντιν Χολ από τις ΗΠΑ, κατάφερε να σηκώσει 500 κιλά παρακαλώ στο κλασικό deadlift.
3: Energy vibes.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμού!
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Λοιπόν, τι μάθαμε σήμερα? Ότι η Τρίτη δεν είναι τόσο κακή ημέρα, αρκεί να έχεις πάντα καφέ δίπλα και την καλύτερη παρέα, εμάς. Μάθαμε επίσης ότι σαν σήμερα το 1916 οι γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση σε δάνεια και από τότε οι τράπεζες δεν έχουν ησυχάσει. Μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός το 2002 έκανε την Ευρώπη να μιλάει ελληνικά και ότι η 5η Μαΐου είναι η μέρα που σέβεσαι γιατί άφησε πληγές που δεν ξεχνιούνται. Μάθαμε ότι υπάρχει δουλειά που πληρώνει 43.000 ευρώ για θολές φωτογραφίες και κανείς μας δεν είχε σκεφτεί να κάνει καριέρα στην αποτυχία. Ότι ο Παρθένος σε αγαπάει αλλά το έχει αναλύσει υπερβολικά, ο Σκορπιός σε αγαπάει αλλά υπό όρους που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα και ότι ο Εγώκερος επίσης αγαπάει αλλά θα στο αποδείξει με αποδείξεις κυριολεκτικά. Μάθαμε ότι ο σκύλος σου δεν ξέρει τι ώρα είναι αλλά ξέρει πότε αργείς και ότι κάπου στο Λονδίνο ένας άνθρωπος περιμένει δίκη για το 2030 επειδή αποφάσισε ότι τα πρόστιμα είναι προαιρετικά. Φυσικά, μάθαμε ότι δεν ξέρουμε πόσα πλακάκια έχει το μπάνιο μας, κανείς δεν ξέρει και αυτό λέει πάρα πολλά. Τώρα, άκουσέ με, στις 8 και 18 απόψε, ο ήλιος αποχαιρετά την Ελλάδα μας για σήμερα τουλάχιστον και αν τον κοιτάξεις έστω και για 2 δευτερόλεπτα, θα καταλάβεις ότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται ανάλυση πλάνο ή backup πλάνο. Το ηλιοβασίλεμα δεν ρωτάει αν είσαι έτοιμος, απλώς γίνεται και είναι πάντα η σωστή ώρα. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, καλή συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας και τα λέμε και πάλι αύριο όπως λέω, same time, same station. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Free Battery, πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Στον! Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
6: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
7: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
6: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις. γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα. Τώρα.
15: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
16: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
17: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
18: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Ακούω μόνο Paradise.
21: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
22: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
23: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης κάπα που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3.

0: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figgly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-4019-86.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-181818.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
14: Και Κομωτινή 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
19: Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι...

0: σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου.
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκινήσαμε, με I Just Might, με Bruno Mars που είναι εδώ και ήρθε για να μείνει. Να συνεχίσουμε με πολλές και μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές έρχεται με την υπογραφή της Ava Max. Dance is gone, καλό απόγευμα σε όλους. 10 μετά τις 6, απόγευμα 3ης, 5 του Μάη. Είστε πάντα στον Paradise.

Ava Max, Dancing's Done, στον Paradise με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το βραδάκι, ιδιαίτερα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, ίσως να ψυχαλίσει λίγο προς τα βόρεια και προς τα ορεινά θα έλεγα, όχι βόρεια. Μεταβλητή άνεμη 3 έως 4 από 4, θερμοκρασίες για την αυριανή ημέρα που θα φτάσουν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά η τάση του καιρού για την αυριανή ημέρα θα έχει ασθενείς τοπικές βροχές, όμως όπως είπα στα ορεινά, περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί και στο ξεκίνημα της βραδιάς, μεταβλητή διεύθυνση των ανέμων ένταση 3 έως 4 και θερμοκρασίες όπως είπαμε μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αυτή τη στιγμή ρίχνοντας μια ματιά στην δορυφορική εικόνα που έχουμε, είναι ηλιόλουστη όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες 21 Δράμα Καβάλα, 19 Θάσος και Ξάνθη, 18 Κομοτηνή, 19 Σάπες Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, 21 Σουφλή και Ορεστιάδα. Γεμάτη από επιτυχίες η παρέα μας, γεμάτη από αγαπημένες στιγμές και μία από αυτές έρχεται τώρα με την υπογραφή της Ελένης Φουρέιρα. Είναι η αγγλόφωνη εκδοχή του Αλληλούια και είναι ένα από τα τραγούδια που έτσι κι αλλιώς αγαπήσαμε και ακούσαμε δυνατά. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε επανάληψη στα αγγλικά. Απολαύστε το!

Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια. Και είμαστε στα 16 μετά τις 6. Είναι απόγευμα Τρίτης 5 του Μάη. Ο David Guetta παρουσιάζει την μοναδική Jennifer Lopez, Save Me Tonight, και είναι στην παρέα μας.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hunter Escape Open Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
0: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
0: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
3: 90,3.
4: Paradise

Το Power Play ετοιμάζεται να έρθει. Ήδη απολαύσαμε στο πρώτο μας ημίωρο ένα classic με τον Armin van Buuren, το νούμερο ένα μας τραγούδι, με την εκπληκτική ερμηνεία του που συνδυάζει το ερμηνευτικό κομμάτι με το ρυθμικό σαν dance επιτυχία. Μιλάμε για τον Golden από τους Hendrix. Η μελωδία όμως του Alex Warren Ordinary θα δώσει συνέχεια σε μια ακόμη μελωδική επιτυχία, αυτή τη φορά με την υπογραφή των Maroon 5. Είστε πάντα στον Paradise 90,3, 36 μετά τις 6, απόγευμα Δευτέρας 5 Μαΐου. Είμαι ο Στέφανος, οδηγός σας. This Love είναι η επόμενη επιτυχία και έρχεται τώρα να κάνει καλύτερο αυτό το απόγευμα.

Μεγάλη επιτυχία. Maroon 5, This Love, εδώ στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3. Όμως αμέσως τώρα θα στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στη Βρετανίδα Σελέστε. Γεννημένη το 1994, ξεκίνησε στο 2014 να χαρίζει τα φωνητικά της σε παραγωγές των Avicii, των Realize και κάνοντας το ντεμπούτο της άλμπουμ Not Your Muse το 2021, ανέβηκε στα βρετανικά τσάρτ. Αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς κέρδισε το βραβείο, το βρετανικό βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς, όπως επίσης για το καλύτερο female solo καλλιτέχνη, ενώ και για τον καινούριο, τον καλύτερο καινούριο καλλιτέχνη. Τρία βραβεία μόνο στο 21 για τη Σελέστε. Θα προσθέσουμε μέσα σε αυτό και το βραβείο Mercury για την επίδοσή της στη μουσική βιομηχανία. Με τις ευχές μας για να είναι πολύχρονη, θα ακούσουμε τη μεγάλη της επιτυχία που μας αρέσει εδώ στον Paradise. Love is back, Celeste is back.

0: Για τα γενέθλια της Σελέστε ακούσαμε το Love is Back, ενώ ο Harry Styles έφερε τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα επιτυχία του As It Was, με ένα περίεργο νέο άλμπουμ το οποίο έχει απήχηση, αλλά δεν ξέρουμε πόση διάρκεια θα έχει όσο αυτό το απόλυτο σουξέ που απογείωσε την καριέρα του και τον οδήγησε σε μια πολύ πετυχημένη παγκόσμια περιοδία. Ενώ ετοιμαζόμαστε για το Power Play, θα σας πούμε για την premium ethnic σειρά της Pizza Fan, η οποία συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά απολαυστικό, καθώς θα ανακαλύψετε κι εσείς τη νέα Pizza Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεκ, Σεφ. Έτσι λοιπόν και τώρα και κάθε στιγμή μπορείτε να παραγγείλετε μια Pizza Margarita Lime και να πάρετε δώρο μια Green Lennon Lime 330 ml μόνο από την Pizza Fan. Τώρα να σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε δύο πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan με έναν πολύ εύκολο τρόπο. Μας λέτε μια καλησπέρα, έρχεσαι στην παρέα του Paradise τηλεφωνώντας στο 254-10-83-330-31. Είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο, δεχόμαστε τις καλησπέρες σας και εμείς σας χαρίζουμε δύο πίτσες από την Pizza Fan χωρίς κάποια χρέωση ή κάποια ιδιαίτερη άλλη διαδικασία. Καλό απόγευμα σε όλους, Taylor Swift, Power Play, πάμε αμέσως τώρα να το απολαύσουμε και να δώσουμε συνέχεια στην απογευματινή μας διαδρομή.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Taylor Swift, Opalite.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541073677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει.

0: είμαστε
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.
6: Paradise 90,3. Ασταμάτητα. Paradise.

Επιστρέψαμε με τον καλύτερο τρόπο, με Burna Boy, Eliana στα φωνητικά και φυσικά τους μοναδικούς Coldplay, We Pray. Μια μουσική προσευχή, μια ακόμη επιτυχία, ένα ακόμη smash hit στα 29 χρόνια που διανύουμε παρέα με τον Paradise 90,3. Από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και www.paradise.gr. Μη χάνετε στιγμή από τη δυνατότητα που σας δίνεται να απολαμβάνετε μόνο επιτυχίες. 90,3.

0: μια όμορφη συνεργασία CNCO και Μπέλε με το Μαϊάμι, ένα ταξίδι εκεί που έγινε η Φόρμουλα 1 αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο νεαρός Ιταλός, ο 18χρονος Αντωνέλη, έχει τρελάνει κόσμο, έχει σαρώσει τη Φόρμουλα 1 και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως αυτή η διαδρομή του νεαρού Ιταλού τον οδήγησε στις κορυφαίες θέσεις και σε ρεκόρ στη Φόρμουλα 1. Είναι αξιοπρόσεκτο. Happy birthday by artist στο
1: Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
0: Είναι πραγματικά κάθε μέρα γιορτή. Είναι χαρά μας καθημερινά να σας παρουσιάζουμε τα γενέθλια αγαπημένων καλλιτεχνών. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ανατρέχουμε στο παρελθόν και βρίσκουμε και καλλιτέχνες και πρόσωπα τα οποία συνδέονται με μεγάλες στιγμές στο διεθνές ρεπερτόριο, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις νεότερες γενιές και είναι στο προσκήνιο σήμερα. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για την επόμενη εορταζόμενη, η οποία έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένη το 1988 με πραγματικό όνομα Lori Blue Atkins. Πρόκειται για την Adele, την αγαπημένη μας Αγγλίδα ερμηνεύτρια, με πολλές και μεγάλες επιτυχίες που θα θέλαμε καιρό για να τις απαριθμίσουμε. Θα κρατήσουμε έτσι τη σημαντικότερη από αυτή. Είναι η πρώτη ερμηνεύτρια, η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που κατάφερε στο αμερικάνικο τσάρτ επιτυχιών, στο Billboard Hot 100, να έχει 3 τραγούδια στο top 10 ταυτόχρονα. Δεν το έχει καταφέρει καμία άλλη. Είναι μόλις μία από τις επιτυχίες που έχει καταφέρει η Adele μέχρι σήμερα. Και της μεταφέρουμε τις θερμές μας ευχές για χρόνια πολλά. Set Fire to the Rain επιλέξαμε από το πλούσιο ρεπερτόριό της για τα χρόνια πολλά. I let it

0: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα.
2: Edward Maya and Playman featuring Alma, Sweet and Low.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Κυλάει αυτό το απόγευμα, είμαστε στα 21 λεπτά και μετά τις 7. Είναι ο Paradise 90,3 και το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαΐου, είναι Τρίτη και τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά. Ένας γλυκός ανοιξιάτικος καιρός οδήγησε πολύ κόσμο έξω και χαιρόμαστε πολύ. Βάλτε τον Paradise στο τηλέφωνό σας και ακούστε μας κάθε στιγμή. Κατεβάστε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας, ό,τι μάρκα και αν είναι το τηλέφωνό σας. Όπως επίσης μπορείτε να την κατεβάσετε και στην οθόνη του αυτοκινήτου σας. Χωρίς Bluetooth, χωρίς δέσμευση με καλώδια και κινητά, απλά Paradise 903, είτε για CarPlay είτε για Android Auto, είναι διαθέσιμη και εντελώς δωρεάν για την οθόνη και του αυτοκινήτου σας.
3: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
2: Ο διάβολος φοράει πράντα θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα και στις πρεμιέρες της Πέμπτης θα συγκαταλέγεται στις ταινίες που συνεχίζουν. Μια κομική και δραματική ταινία με λαμπειρές πρωταγωνιστές, με την Anne Hathaway, με τη Meryl Streep και πολλούς ακόμη. Ένα casting, ένα σενάριο και μια προβολή που έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό blockbuster για αυτή την άνοιξη. Το Michael, η βιωματική μουσική δραματική ταινία αφιερωμένη στη ζωή, στο ξεκίνημα και στην εξέλιξη του Michael Jackson, συνεχίζει και αυτή όλη την εβδομάδα, καθώς την Πέμπτη θα έχουμε μία πρεμιέρα, το Mortal Kombat 2, ένα φιλμ φαντασίας, το οποίο είναι η κινηματογραφική εκδοχή της επιτυχημένης σειράς βίντεο παιχνιδιών Mortal Kombat 2. Έτσι λοιπόν οι πρωταθλητές των φαν, οι οποίοι προστίθενται πλέον και ο ίδιος ο Johnny Cage, έρχονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη χωρίς περιορισμού αιματηρή μάχη. Αυτό συμβαίνει και στην ταινία που μας μεταφέρει και μας φέρνει κινηματογραφικά το video game. Όπως και να έχει, έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Έχω το τηλεφωνικό μας κέντρο και σας περιμένω. 254-10-83-330 και 31. 254-10-83-330 και 31. Ένα τηλεφώνημα, μια διπλή πρόσκληση στον πρώτο ή στην πρώτη που θα έρθει κοντά μας. Εμείς επιστρέφουμε με DJ Tiesto που ρεμιξάρει μοναδικά το Another Love του Tom Model, ο πιανίστας και ερμηνευτής που μας έχει κερδίσει και έχει επισκεφτεί πολλές φορές τη χώρα μας. Καλό απόγευμα σε όλους, μείνετε εδώ, απολαύστε τα όλα, κερδίστε κάθε στιγμή ακούγοντας Paradise.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Τι απόγευμα και αυτό, τι όμορφο ανοιξιάτικο απόγευμα. Καλά μας πάει ο Μάης, να μην το γλωσσοτρώμε. Ξεκίνησε λίγο άτσαλα, αλλά συνεχίζουμε καλή διάθεση και αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί και αύριο. Τι θα λέγατε για μια σαγκριά αμέσως τώρα? Είναι συνυφασμένη με καλοκαιρινή διάθεση και ας την απολαύσουμε με Φαρέλ.

Όλο ένα και σφίγγουν οι ημερομηνίες από τις εμφανίσεις DJ και καλλιτεχνών όλο το καλοκαίρι. Πραγματικά Έλληνες, ξένοι, οι πάντες όλοι είναι σε έναν οργασμό κινήσεων και εμφανίσεων που θα μας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούμε μαζί τους και να σας προτείνουμε πολλές ενδιαφέρουσες εμφανίσεις που θα μας κάνουν και εμάς το καλοκαίρι έτσι πιο μουσικό, πιο όμορφο, πιο διασκεδαστικό. Θα πάμε πίσω λίγο στο παρελθόν για να απολαύσουμε μια επιτυχία που σαν σήμερα το 2018 ήταν στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ επιτυχιών. Είναι η συνεργασία του Calvin Harris και της Dua Lipa, One Kiss. Το τραγούδι είναι αναφισβήτητα μια μεγάλη επιτυχία. Έμεινε 8 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ και είναι το μόνο τραγούδι που μπορεί να κυνηγήσει την επιτυχία που έκανε το Umbrella της Rihanna στο ίδιο τσάρτ επιτυχιών. Καλό απόγευμα σε όλους. Calvin

Και ο Jason Derulo αγαπάει την Ελλάδα και το lifestyle, σίγουρα αγαπάει το ραδιόφωνο. Και έτσι λοιπόν τα συνδυάσαμε και τα φέραμε στην παρέα μας. Man Eater, η ανθρωποφάγα διασκευή, Dan El Arma, στη νούμερο 1 παρέα, 29 χρόνια Paradise Radio.

17 Ιουλίου στο Σκορπιό η Peggy Gou είναι μία από τις ημερομηνίες που θα συνδυαστούν με τις εμφανίσεις και στη χώρα μας. Η διάσημη νοτιοκορεάτισσα με έδρα το Λονδίνο έχει κατακτήσει τον κόσμο με το It Goes Like Na Na Na και το I Believe in Love Again. Αγαπήθηκε τόσο που είναι η μόνη κοπέλα, η μόνη γυναίκα που είναι στο top 10 των Best DJs σύμφωνα με τους ακροατές και τους αναγνώστες του DJ Magazine, το πιο official περιοδικό για την dance μουσική. Και με αυτό το τραγούδι, με το I Believe in Love Again, θα φτάσουμε στις 8. Αύριο περιμένουμε την καλημέρα μας και σας στις 10 με την Αλεξάνδρα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Tonight.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.

0: Στο University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
0: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
0: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figgly Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25410-401986.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Dice 90,3.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα παιδιά δεν αγαπούν πολύ τα φασολάκια, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα κάνουμε να τα αγαπήσουν. Γιατί τα φασολάκια, εκτός των υπόλοιπων πολύτιμων συστατικών τους, αποτελούν πηγή βιταμίνης κάπα που παίζει σημαντικό ρόλο στην οστική υγεία. Μια λύση είναι να τα κάνετε al dente. Τα παιδιά δεν αντιστέκονται στα τραγανά λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
6: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hunter's K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό σιμούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect.

0: Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.
3: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.